Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

λόγους γνωστών ποτέ τις δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

Και πάψε νύχτα φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρηγας βάνει λογισμό πολλά βαριά το πιάνει, ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Σε παντρεύζει Ριγόπουλα Φεδόπουλο, σαν είσαι εσύ ζηρεύζει και δεν μπορείς να αντισταθείς. Σα θέλουν οι γονείς σου, νικούτινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου.

τα θέλες πιο δε με με και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρα σου λόγια ζητά παθαλιά σε να με πονεί η καρδιά σου και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα κι ας τάξω κακορίζικος πως

Μήτε κι εγώ πως είδα καλιάχωσε με θάνατο.

σε ένα νιώσει γαλαρία του χαλό.

ליכוד,

Σε βλέπω πόνο πήγα και τσιγά.

βάζω. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστίαδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Εξήλθεν ο λόγος ούτως στου αδελφού ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ουκ υπέρ αυτό Ιησούς ότι ουκ καποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θέλομεν είναι ως έρχομαι τι προσέ, ούτως εστίν ο μαθητής.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, τον μόνον αναμάρτητο. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού.

δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελεϊκή τιμή, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάς τα ελεϊ σου τα πλούσια. Πρεσβείεσαι Παναχράντο δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ευσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου του και Πολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου Πανταπόλεως του Δαυματοργού και πάντων των Εναδριανοπόλη και Θράκη Διελαμψάν των Αγίων και των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ωραίστου, της Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού, της Οσίας Παρασκευής της Νέας, των Αγίων και Δίκαιων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Διομήδους Μάρτυρος Τιμωθέου Επισκόπου Ευρύπου Γερασίου του Εγκεφαλινία, Αποστόλου και Σταματίου των Νεομαρτύρων εν Μεγάρης, Έξι μαρτύρων Ακακίου Αγίου το Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνο πολυέλεη, Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτωλών των ομένων σου.

λάβουν σώσουν ελέγξουν και διαφύλαξουν εμάς ο Θεός της ηχάρητην. Παναγία σε πράγμα υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινισμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίες κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα και αεί και Ιησούς.

0: του Πατρίκη του Υιού και του Αγίου Πνεύματι μου και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης είδων το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ιδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλλεται και ο κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
3: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
2: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήρα συντρίψας λόγε και εθνητοί κακηθώντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα εκτίσεις συγχαίρι εν τη σύ αναστάσει φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομαι και ανυμνούμεν τη σύν συγκατάβαση και ο κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
3: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνεί σε αΐ.
2: Τη 16η αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Και αυτή η μέρα όσεως χερίμων εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα ανάμνησης της εισόδου της αχυρόκευτου μορφή του Κυρίου και Θεού και σωτήρης μόνη Ιησού Χριστού εκ της εδέσης ον πόλεως της θαύτην τη Θεοφύλεκτον και Βασιλίδα των πόλεων ανακομιστήσεις. Και αυτή η μέρα η εν το ναό της ζωοδόχου πηγής εξάντλησης του αγιάσματος και αυθής ανάδοσης. Και αυτή η μέρα μνήμη γίνεται της μεταεκτιρμών επενυχθήσεις ημίν εν της καιρής εκείνης φοβερές απειλής του σεισμού που παραελπίδα ελυτρώσατο ημάς ο φιλάνθρωπος Θεός. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού που εν τη νήσο κεφαλινία ο Άγιος Νεομάρτης Σαμάτης του Φόρου εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1680 ξυπή τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Τιμόθεος αρχιεπίσκοπος Ευρύπου ο κτήτορ της Ιεράς Μονής Πεντέλης εν ειρήνη τελειούται. Στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού, αρξαμένου δε αυτού συνέρη, προσυνέχθη αυτό.

Πεσόνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω».

εξερθόνδε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα το συνδούλον αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ότι οφείλεις. Πεσόνουν ο συνδούλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμισον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελεν

Ιδόντες δε οι συντούλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες δε εισάφησαν το Κυρίο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση

0: έναντι λάθρων ορθών ελέηθων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία, όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπουμε εν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πατέρων Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης

το ευσεβούς ημών γένος πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσαν φιλοχρήσου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών,

των μακαρίων και ειδημών πτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου των υπερπίστεως και πατρίδους, ηρωικός πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεων.

τα πάντα εγέν, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, καταρθώντα εκ των λαρών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπήσαντα. Σταυρωθέντα την υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παχώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γαφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, εκ του Πατρός ευπρευόμενον, το Συμπατρί και Ιερόψιν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν.

παρασκευών κάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες ειρήνη. Στον έγκριμον και ανακροημερέχοντα και ορθοτομούντα τον κόσμο.

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ιερά Μητρόπολε Διδημοτή Χώρε Θιάδου και Σουφλίου, Κυριακή 11η Μακθαίου, 16η Αυγούστου 2026. Η κίνηση τη Θεοτόκου που εορτάσαμε χθε, αγαπητοί, είναι υπόθεση παγκόσμια πνευματική χαρά. Η πανίερη αυτή εορτή γίνεται το Πάσχα τη πίστεώ μα, δηλαδή πνευματικό πέρασμα στη χώρα τη ατελεύτητη ελπίδο. Η κίνηση της Θεοτόκου είναι ζωηφόρος, καθώς το υπερευλογημένο πρόσωπό της έχουν οικηθεί οι όροι της μεταπτωτικής φύσεως και ζωή προμνηστεύεται θάνατος. Εορτάζοντας την φωτοφόρον κίνησή της και την στους ουρανούς μετάστασή της, ζούμε εμπειρικά, ως μέλη του Παναγίου Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, την δύναμη και την ελπιδοφόρο προοπτική του μυστηρίου της Αναστάσεως και ομολογούμε την ενσώματη ολόκληρη και δεδοξασμένη παρουσία της Παναγίας μας στον ουρανό πλησίων του μονογενούς Υιού της, από τον οποίον παραμένει στους αιώνες αχώριστη, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτή ακριβώς είναι η πηγή της χαράς της προλαβούσης εορτής, η εξέχουσα θέση της Κυρίας Θεοτόκου στην εν ουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία, εξασφαλίζει στην επίγεια στρατευωμένη εκκλησία τη διαρκή μεσητεία και μητρόθεη προστασία της. Για τον λόγο αυτό η εορτή της κινήσεως είναι το επιστέγασμα όλων των θεομητηρικών εορτών. Όλοι μας γνωρίζουμε εκπείρας το ακούραστο, το έμονο, το φιλάνθρωπο και αμετάδοτο της οργής και της μεσητείας της, γι' αυτό και την αποκαλούμε μητέρα και μεσήτρια. Πώς να μην θαυμάσει κανείς, λοιπόν, το αξεπέραστο μεγαλείο της Αγίας Παρθένου. Εκείνη με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον συνεχή πνευματικό της αγώνα, πρώτη από όλους τους ανθρώπους, έφτασε στη θέωση και άνοιξε τον δρόμο σε όλους μας για να ενδυθούμε την αρχική ουράνια ομορφιά και δόξα και να ζήσουμε την αναμενόμενη Βασιλεία των Ουρανών. Στον απόϊχο λοιπόν της μεγάλης αυτής εορτής, στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, ο Κύριος, αναφερόμενος στη Βασιλεία των Ουρανών, διασαφηνίζει ότι αυτή δεν είναι τόπος η κατάσταση, αλλά σχέση, και μας παρομοιάζει αυτή τη σχέση σαν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Για να ξεκινήσει αυτή η αιώνια σχέση της αγάπης, πρέπει πρώτα να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στην ποιότητα της αγάπης που διαθέτει κάθε υποψήφιος πολίτης αυτής της Βασιλείας. Μας λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι για να απολαύσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς που έχουμε τόσο με τον Θεό όσο και με τους διπλανούς μας. Μας βεβαιώνει ότι κανένας δεν είναι άξιος να δεχτεί την αγάπη του Θεού, διότι όλοι του χρωστάμε αμέτρητες οφειλές. Παρά τα αυτά, ο ουράνιος Πατέρας μας, εφόσον μετανοήσουμε, μας χαρίζει τα χρέη, μας υιοθετεί, μας αξιώνει να χαρούμε την αιώνια σχέση της αγάπης μαζί του. Στο σημείο αυτό όμως έρχεται η δεύτερη φάση στο ξεκαθάρισμα των λογαριασμών. Για να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών, χρειάζεται να δείξουμε και εμείς την ποιότητα της αγάπης που έχουμε για τους πλανούς μας. Έχουμε άραγε αυτήν την ανώτερη δύναμη της αγάπης, ώστε να διαγράφουμε τα χρέη των άλλων προς το πρόσωπό μας, όπως ζητάμε από τον Θεό να διαγράψει τα δικά μας χρέη προς εκείνον. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι σχέση αγάπης μεταξύ προσώπων. Είναι σχέση αγάπης με τον τρισυπόστατο Θεό και σχέση αγάπης με τον κάθε συνάνθρωπο. Η σχέση της αγάπης με τον Θεό χτίζεται με τη μετάνοια, ενώ η σχέση της αγάπης με τον άλλο άνθρωπο χτίζεται με τη συγχωρικότητα. Ο Χριστός με τη σημερινή παραβολή ξεκαθαρίζει πως στη Βασιλεία των Ουρανών δεν εισέρχονται αυτοί που μόνον μετανοούν. Εισέρχονται αυτοί που μετανοούν και ταυτόχρονα συγχωρούν. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι, αγαπητή, η αμαρτία.
είναι η σκληροκαρδία. Δεν μπορούμε να χτίσουμε αληθινή σχέση με τον Θεό εφόσον μέσα μας ταλαιπωρούμεθα από ιδιοτέλεια, φθόνο και μίσος για τους άλλους. Από τη στιγμή που η ψυχή μας κουράζεται από πικρίες που έχουμε βαθιά συσσωρευμένες, από άσχημες αναμνήσεις που αρνούμεθα να διαγράψουμε, από πληγές που δεν θέλουμε να ακουλώσουμε, από αποστροφή προς πρόσωπα που αντιπαθούμε, από άρνηση να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μας χρωστούν με τη συμπεριφορά τους, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στο έλεος και στη συγχώρεση του Θεού. Όχι επειδή Εκείνος δεν θέλει να μας τα δώσει, αλλά επειδή εμείς δεν τα αξίζουμε. Να μην ξεχνούμε αυτό που λέμε στην Κυριακή προσευχή. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όσο βρίσκουμε την αγάπη να διαγράφουμε τα σφάλματα των άλλων, τόσο θα διαγράφονται και τα δικά μας σφάλματα. Αυτή η αγάπη για τους διπλανούς θα ανοίξει τους κρονούς της Θείας Αγάπης για εμάς. Όταν συγχωρέσουμε τους άλλους, τότε θα χωρέσουμε στην αγάπη του Θεού. Τότε με τις πρεσβείες της Πανάγνου και Υπεραγίας Μητρός Του, τις οποίες την κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάσουμε, θα γευτούμε την τρυφή του Παραδείσου που αρχίζει από το σήμερα και είναι ατελείωτη. Αμήν.

0: της εβδομάδος. Όπως είπαμε και χθες, κάθε απόγευμα μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, αντί του Εσπερινού, θα τελείται η παράκληση. Όσες κυρίες και κύριοι βέβαια το επιθυμούν να έρχονται να ψάλλουν, να βοηθάνε, ευχαρίστως. Αύριο Δευτέρα Θεία Λειτουργία, όπως και κάθε εβδομάδα. Και επίσης να ανακοινώσουμε ότι η Τράπεζα Αγάπης του Ιερού μας Ναού επαναλειτουργεί και πάλι μετά την πάυση που έκαναν λόγω θέρους οι κυρίες μας και λίγο να ξεκουραστούν. Επανεκκινείται πάλι από την Δευτέρα 24 του μηνός. Παρακαλώ όσες κυρίες ενδιαφέρονται και θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να μαγειρέψουν, είτε να διακονήσουν σε άλλα διακονήματα, καθαριότητες ή οτιδήποτε άλλο, είναι ευπρόσδεκτες. Εγώ θα πω τώρα το εξής, και ας με επιτρέψουν οι κυρίες, έτσι, αυτές που ήδη μαγειρεύουν, αλλά επομίστηκαν ένα βάρος και επί χρόνια το σηκώνουν αυτές. Ας υπάρξουν λοιπόν κι άλλες κυρίες, και ίσως και νεότερες κυρίες λίγο, να ξεκουραστούν κι αυτές, γιατί όλα τα ίδια πρόσωπα κάποια στιγμή και κουράζονται, αλλά και δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, όσοι επιθυμείτε λοιπόν και όσοι θέλετε, και καλό είναι να θέλετε, ελάτε να βοηθήσετε. Να συνεννοηθείτε με την κυρία Τασούλα, η οποία είναι υπεύθυνη, και μπορείτε να έρχεστε να μπείτε μια φορά την εβδομάδα, είναι 2 ώρες το πολύ, 3 σας είναι. Επίσης, 5 με 10 Οκτωβρίου ο ναός μας οργανώνει πενταήμερη εκδρομή προσκυνηματική στην Σύρο, την Πάρο και την Άξο. Όσοι επιθυμείτε, με τον πατέρα Παναγιώτη να δηλώσετε συμμετοχές, είναι 5 με 10 Οκτωβρίου.
1: Σώσον Θεός, λόγος και ευλόγηση.

πόντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αταλάντων Εμπουραλίων Ζώμιων Φρεχτών του Χρήστου Μυστηρίου αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο Λάβος όσον ελέησον και διατλέξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη Πάσα τελείαν Αγίων Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενην εαυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσης ημάς των υπορνίων σου και αθανάτων μυστηρίων ορθωτόμισων ημών κοινωδών στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντες φρόνησον ημών τη ζωή ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και οικησίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο Αγίας Μόσημος και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν τον Πατρί και τον Υιό

Πρώτον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς ενδιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε κατή και πάντο ρήμα τέλειον, άνεθεν εστί κατέβαινε εξ πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν ον απέμπομεν, του Πατρίκου του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: της ψυχής του και κοινού δούλου του Θεού Βασιλείου και υπέρ σου φορεθήν αυτό, πάμπλη μέλημα ακούσιον και και ακούσιον.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη την ψυχήν αυτού εν θα ειδεί και αναπάγονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφησε τον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ετισόμεθα.
2: Κύριε δε ηθόμενο Θεός, ελέησον μάθουν και πάει σαρκός. Όταν θάνατον καταπατήσει, τον διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου, σου ρεσάμενο σε και ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμενένο δούλου σου βασιλείου, εν τόπο χλωερών, το φωτεινό, εν τόπο αναψύξεω. Έθα πέδρα, ο δηλήτη και στεναγμό πάνω μάρτυμα των παραυτού προεκθένειν λόγο. Η έργο, η διενύω σε εκατό και πλάνο του προ Θεό συγχώρησε. Ό,τι και στεν άνθρωπο ζήστε και ο θεμαρτή ή καρμό εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δε ηθόμενο, η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμένου του νου σου Βασιλείου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζω

0: Πάντοτε νίκαιοι και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάσεις νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας επ' του μικρός. Τη δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Και εσύ εις την τιμή ο ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίων ενδόξου και πανεπίμων Αποστόλων, τον Αγίων ενδόξου και καλλινίκων μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίων ενδόξου μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των Κεπολιούχων ημών, τον Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Ενεδριανοπόλη και Θράκη διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου της Αγίας ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού της Ωσίας Μητρός μου Παρασκευής της Επιβατινής της Θέας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Διονύδος Μάρτυρος όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων

Χριστόν ημάς. Γιατί χρειάζεται την άξη πάντα σε εμάς, η Παναγία μας να είναι βοήθεια σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.

0: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Πρέπει να εξετάσουμε την πηγή. Αν η πηγή είναι από τον Άρη, από τον Ηρακλή, νομίζω είναι μια ευκαιρία.
0: Όχι, όχι. Αυτό τώρα, να που γελάμε εμείς όμως, αλλά είναι ήδη μια νίκη της παραπληροφόρησης. Ότι να αρχίσεις να σκέφτεσαι αυτό τώρα που διαβάζω είναι αληθινό, μήπως είναι ψεύτικο. Έτσι δεν είναι. Ή μας κάνει, ή μας έχει κάνει πιο υποψιασμένους.
1: Μας κάνει πιο υποψιασμένους σε ένα περιβάλλον στο οποίο συστηματικά εδώ και δεκαετίες απαξιώναμε τις επαγγελματικές πηγές πληροφόρησης στο όνομα της διαφθοράς, της διαπλοκής κλπ. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ένα απόλυτα μη ρυθμισμένο τοπίο, στο οποίο ο καθένας, ο κάθε ισχυρισμός μπορεί να εμφανιστεί, να διαδοθεί, να προβληθεί ως είδηση. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα αυτής της πληροφόρησης τα έχουμε δει σε μια σειρά από καταστάσεις, από τα ζητήματα υγείας, από τις δασικές πυρκαγιές, από τα καιρικά φαινόμενα, μέχρι και την αμφισβήτηση αυτού που κατέκτησε η ανθρωπότητα με το Γαλιλαίο, που κάει και για να... για τις πεπιθήσεις, ότι για την απόδειξή του ότι η Γη ήταν στρόγγυλη, και υπάρχουν το 2025 άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη. Mm. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά δυστοπικό τοπίο και απευθυνόμενο σε όλους εμάς και δηλαδή να φέρουμε ακροατές έτσι με την ιδιότητα του πολίτη, θέλω να τονίσω ότι, ότι η ενημέρωση είναι αυτή η οποία καθοδηγεί και χτίζει οι επιλογές. Είτε αναφερόμαστε στον υποψήφιο που έδωσε πανελλαδικές και βάσει τις πληροφορίες που θα λάβει θα αποφασίσει σε ποια σχολή θα πάει, είτε στο τι θα ψηφίσουμε, είτε τι θα επενδύσουμε, είτε τι θα αγοράσουμε, ή τέλος πάντων το πώς θα συμπεριφερθούμε σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την υγεία μας. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να το προσπερνάμε αυρόχι ποσί.
0: Βέβαια. Τώρα βέβαια σε ευρύτερο πεδίο, αυτό που έλεγα στην εισαγωγή, ότι αυτή η δύσκολη χρονιά, η εκλογική χρονιά σε πάρα πολλές χώρες, σημαίνει ότι θα δούμε αυτό το κύμα της παραπληροφόρησης, αυτό το συστηματικό κύμα παραπληροφόρησης που και από κρατικούς δρόντες ξεκινάει, να αυξάνεται και να αποκτάει και νέες μορφές, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, και η αχίλλειος πτέρνα της δημοκρατίας και της δυτικής δημοκρατίας, αυτή η οποία είναι πιο εδρεωμένη και αυτή η οποία έχει εξελιχθεί συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, η αχίλλειος πτέρνα της είναι ότι είναι η ανοιχτότητά της, το ότι είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, τι σημαίνει η αχίλλειος πτέρνα και, το να ζούμε σε μια ανοιχτή δημοκρατία, σας δώσω το ακόλουθο παράδειγμα. Δύο παραδείγματα για την ακρίβεια. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για το τι προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε 31 πολιτείες στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αγωγές εναντίον του Facebook και του Instagram για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά των νέων παιδιών, αλλά και για την εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών. Τι απουσιάζει από όλη αυτή τη συζήτηση? Το TikTok. Το TikTok δηλαδή, το οποίο δεν ανήκει στη Δύση, ανήκει στην Κίνα και μπορεί να εκμεταλλεύεται, να αξιοποιεί, και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, αξιοποιεί τα δεδομένα, χρησιμοποιεί τα πάντα, χωρίς να υπόκειται στο βάσανο και στον έλεγχο το οποίο υπόκειται οι άλλες πλατφόρμες, επειδή ζούμε στην

0: σε καθεστώς δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Και το επειδή... δεύτερο στοιχείο.
1: Ναι. Και επειδή δεν μπαίνουμε στη λογική της απαγόρευσης της ολοκληρωτικής, όπως κάνει η Κίνα αντίστοιχα
0: και της επιβολής. Και ναι. της επιβολής. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας παγκόσμιος αγώνας για το ποιος θα επικρατήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Για να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται να δημιουργηθούν data centers. Στη Δύση βλέπουμε έχει ξεσηκωθεί η κοινή γνώμη εναντίον των data center για κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις που πραγματικά δημιουργούν τα data center.
1: Ναι,
0: από την άλλη πλευρά όμως η απόλυτη ησυχία.
1: Ναι. Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: άλλη πλευρά όμως η απόλυτη ησυχία. Αυτό και σημαίνει ότι ό,τι βιώσαμε και ζούμε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ευρώπη ουσιαστικά ενισχύοντας ή επιδοτώντας εκ νέου ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία ήδη επιδοτούνται, κλείνει τις δικές της βιομηχανίες και το είδαμε με τις 30.000 απολύσεις της Volkswagen. Είναι δηλαδή κρίσιμης και μείζωνος σημασίας ζητούμενα απέναντι στα οποία πολλές οι παραπληροφόρες είναι σκόπιμοι προκειμένου να μπορέσει να υποσκάψει τις δυνατότητες της Δύσης να αναπτυχθεί περαιτέρω. Και αν θέλουν και οι ακροατές μας, ας πούμε, θα σας παραπέμψω στις τελευταίες εκλογές στην Κομιτεία της Αγγλίας, όπου αν θα δείτε τους αντιπάλους, τους συνυποψηφίους
1: ναι,
0: του Φάρατ,
1: το λέγαμε χτες,
0: είναι ένα τσίρκο. Είναι ένα τσίρκο.
1: Ο σκουπιδοκέφαλος, πώς το λένε αυτό.
0: Ακριβώς, ο σκουπιδοκέφαλος. Και αν βλέπατε και τους άλλους συνυποψηφίους, νόμιζες ότι παρακολουθούσες ένα καρναβάλι.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα του Brexit, αποτέλεσμα όλης αυτής της παραπληροφόρησης που επικράτησε, ότι θα είμαστε καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα κρατήσουμε τα χρήματά μας και αυτή τη στιγμή στη Βρετανία πάρα πολλά πανεπιστήμια κλείνουν, ο κόσμος απολύεται, χάνει τις δουλειές του, η παράνομη μετανάστευση έχει αυξηθεί, η διαρροή χρημάτων έχει αυξηθεί, ό,τι δηλαδή υποσχόταν το Brexit έγινε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί ανάλογες συμφωνίες είχαν κυριαρχήσει και στη χώρα μας, ακολουθώντας την ίδια τακτική παραπληροφόρησης. Μην ακούτε το ραδιόφωνο, μην αγοράζετε εφημερίδα, μην παρακολουθείτε τηλεόραση, είναι συστημικά ΜΜΕ, μιλάτε σε εμάς να σας πούμε ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
1: Και από πρώην Πρωθυπουργό να λέει σε πολίτη, μην δεν διαβάζεις τις εφημερίδες, έχεις την υγειά σου. Δηλαδή, ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Τώρα σε αυτή την στις εκλογές που έρχονται και σε εμάς αλλά γενικότερα και στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία, πόσο θα επηρεάσουν οι υβριδικές επιθέσεις και από πού θα ξεκινήσουν, κυρίως από τη Ρωσία θα έχουμε τέτοιες επιθέσεις, από την Κίνα?
0: Δεν είναι, σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι, έχουν αποδειχθεί πολλές συγκεκριμένες έτσι σχέσεις μεταξύ του AfD της Γερμανίας με τη Ρωσία, της ΛΕΠΕ με τη Ρωσία καθώς και πάρει και οικονομική ενίσχυση, αλλά και ταυτόχρονα χιλιάδων τρόλ τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται σε αυτό το πεδίο πολύ σημαντικές επενδύσεις και από την πλευρά της Βόρειας Κορέας αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας. Το είδαμε με τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται και αξιοποιεί κάθε μέσο, ακόμα και τα επίσημα πρακτορία της, για να κατηγορήσει το Ισραήλ και αντίστοιχα την Ελλάδα.
1: Τώρα εμείς παιδιά έχουμε και εκλογική χρονιά εδώ πέρα. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα μπει σε μια τέτοια δραστηριότητα ή θα δούμε τέτοιες κινήσεις και από τα επίσημα της πρακτορία, ας πούμε, και το...
0: Υπάρχουν αρκετά ζητούμενα. Για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι πολλές φορές βλέπω να χρησιμοποιείται το TRT ως πηγή πληροφόρησης χωρίς να αντιλαμβάνονται οι χρήστες οι οποίοι αναδημοσιεύουν το περιεχόμενο ότι το TRT είναι το επίσημο όργανο της τουρκικής κυβέρνησης και έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή πώς μπορείς να αναδημοσιεύεις και να χρησιμοποιείς μια πηγή, μια φήμη η οποία πολύ επιλεκτικά αναδεικνύει ζητήματα και ταυτόχρονα φάβει τα άλλα, όπως παραδείγματος χάρη την παράνομη φυλάκιση όλων των πολιτικών διαφωνούντων του Προέδρου Ερντογάν.
1: Έχουμε σταματήσει να μιλάμε για τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, έτσι, δηλαδή σαν
0: ακριβώς,
1: να μην υπάρχει.
0: Έχει τεθεί στο περιθώριο. Ενώ ταυτόχρονα γίνονται πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις στα το Ανατολού, ας πούμε, έχει δημιουργήσει ειδικό περιεχόμενο για την Αφρική, το περιεχόμενο το οποίο αναδημοσιεύει συνεχώς και μιλά εναντίον της απεικιοκρατίας και για το πώς πρέπει η Αφρική να συνταχθεί με δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Εμείς εδώ θα, ίσως θα έπρεπε να περάσουμε και στην, καλά, στην Ευρώπη λίγο δύσκολο με τις επαφές που γίνονται με την Τουρκία τώρα και στο αμυντικό κομμάτι, σε κάποιες κινήσεις όπως κάναμε η Ευρώπη με το Russia Today όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η πηγή. Παραδείγματος χάρη, το Ανατολού έχει ανταποκριτές παντού, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν ασκείται αυτός ο σφιχτός αναγκαλισμός και έλεγχο της πληροφόρησης. Πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως επειδή τυχαίνει να είναι παρόν? Πολλές φορές βλέπω το λογαριασμό του Twitter που λέγεται Class Report. Το συγκεκριμένο λογαριασμό επίσης συνδέεται άμεσα με την τουρκική κυβέρνηση και προωθεί συγκεκριμένες έτσι αφηγήματα. Ναι. Άρα λοιπόν πριν εμπιστευτούμε μία είδηση, καλό είναι να δούμε την πηγή της και όχι τυφλά να δημοσιεύουμε ή να επικυρώνουμε ή να προωθούμε.
1: Αυτό ισχύει και για εμάς τους δημοσιογράφους που αναπαράγουμε πολλές φορές από πρακτορία που ναι μεν είναι επίσημα, αλλά εμείς δεν τα φιλτράρουμε, εννοείται, έτσι.
0: Το Class Report χρησιμοποιείται κατά κόρον από πάρα πολλές ελληνικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, αγνοώντας ας πούμε αυτό το υπόβαθρο του συγκεκριμένου λογαριασμού Twitter.
1: Και περνάμε και στον τρόπο δημοσιογραφίας, βέβαια, που η βιασύνη πολλές φορές και η γρηγοράδα και η ανάγκη να πετύχεις το πρώτο το πρώτο χτύπημα σε κάνει να αναπαράγεις πιο εύκολα και χωρίς να ελέγχεις, να έχεις τον χρόνο να ελέγξεις την είδηση, έτσι.
0: Ναι, αλλά στο τέλος, εγώ πάντοτε η τοποθέτησή μου είναι ότι στο τέλος αυτός που επιβραβεύεται είναι αυτός που συστηματικά αναγνωρίζεται ως ένα μέσο εγκυρότητας και όχι αυτός ο οποίος απλά προέβαλε κάτι πολύ γρήγορα.
1: Τώρα, μιλήσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ πέρα σε αυτόν τον κύκλο τον εκλογικό που έχουμε και σε εμάς, θα αλλάξει τα δεδομένα, θα αλλάξει τις πολιτικές καμπάνιες και πώς η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ανάμεσα στα άλλα υπάρχει και το European AI Act και υπάρχουν τα ζητήματα σε σχέση με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε είναι συνθετικό περιεχόμενο. Δηλαδή, απλά επειδή βλέπω πολλές προσπάθειες αξιοποίησης του συνθετικού αυτού περιεχομένου, δηλαδή ένα περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί ως ένα σύντομο βίντεο ή ως εικόνες από τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνετε ότι για να δημιουργηθούν τέτοια εργαλεία αποσκοπούν απλά να μας εντυπωσιάζουν για να κάνουν πολύ πιο πιστευτή την είδηση. Κατά δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω θα πρέπει πολλοί υποψήφοι πολιτικοί να αποφύγουν να μπουν στον θεσμό, να αναθέσουν τους λόγους τους, να γραφούν από την τεχνητή νοημοσύνη ή από τέτοιου είδους εργαλεία. Καλύτερο είναι να επικοινωνήσουν άμεσα διαπροσωπικά με τον κόσμο και να αφουγκραστούν τις αγωνίες και το όραμα το οποίο χρειαζόμαστε για την επόμενη μέρα, παρά να αναλωθούν σε γενικότητες από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και ένα τελευταίο γενικά με την πολιτική. Ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει πια την πολιτική? Γιατί βλέπω έναν κίνδυνο, επειδή δεν μιλάμε και πολύ για οράματα, για ιδεολογίες πλέον και όλα αυτά. Μιλάμε περισσότερο για την τεχνοκρατική αντίληψη της πολιτικής. Να λύσουμε τα προβλήματα, να προχωρήσουμε. Αλλά δεν μιλάμε γενικότερα. Αυτό σημαίνει έχουμε ένα κίνδυνο από πολιτικοποίηση ή είναι μια ωριμότητα του κοινού αυτή?
0: Υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος από πολιτικοποίηση. Δηλαδή νομίζω ότι συζητάμε πολύ περισσότερο για ζητήματα αθλητικά παρά για πολιτικά που μας αφορούν άμεσα και ουσιαστικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν συζητάμε και για ζητήματα πολιτικά, αν γίνεται με όρους πρωινάδικου που επιτρέπεται την χρήση του τηλεόρασης, όπου απλά επαναλαμβάνεται ένας απίστευτος καβγάς, δεν νομίζω μετά ότι φταίει το κοινό το οποίο δεν παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Άρα απέναντί μας στις επόμενες εκλογές θα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζητούμενο, το ποιος θα μιλήσει άμεσα, ουσιαστικά και πρακτικά επί των ζητημάτων τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. Αυτό είναι και το ζητούμενο και όχι γενικά και αφηρημένα. Μπορείς να απαντάς τα ζητήματα αυτά. Ναι. Αυτό είναι εξάλλου και το μήνυμα που λαμβάνουμε από την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί όπου η ενημέρωση είναι άμεσο, ουσιαστική και στοχευμένη, ο κόσμος πηγαίνει και το επιβραβεύει. Εκεί που είναι φλίαρη και χωρίς να απαντά σε κρίσιμα ζητήματα, αποφεύγει αυτήν την αξιοποίηση της πηγής.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παναγιώτου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά θέματα έτσι πως προχωράει η δύσκολη αυτή χρονιά και η σεζόν, οπότε νομίζω ότι θα είμαστε σε επαφή.
0: Ενδιαφέρουσα θα έλεγα.
1: Ενδιαφέρουσα, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ο Νίκος Παναγιώτου ήταν καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΙΘΙΤΑ και μιλήσαμε για την παραπληροφόρηση και τους τρόπους με τους οποίους θα τη βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. 1, 2, let's go!

0: Πάμε τώρα να μεταφερθούμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος, στην Κεφαλονιά, στο αυτό το φοβερό νησί του Ιωνίου, και να πάμε με αφορμή ένα φεστιβάλ, πολύ σπουδαίο κινηματογραφικό φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, και Κύματα. Για πέμπτη χρονιά τα Κύματα, που ξεκινάνε από την ερχόμενη Παρασκευή και ενώνουν την Κεφαλονιά με τον κινηματογράφο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον υπεύθυνο του φεστιβάλ, τον κύριο Μαρίνο Σκλαβουνάκη, την ψυχή του. Καλή σας μέρα, κύριε Σκλαβουνάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Πώς είναι η Κεφαλονιά? Υπέροχα αυτή την εποχή, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, είναι πιο υπέροχα βέβαια το τέλος της σεζόν και η αρχή της σεζόν, που είναι οι θερμοκρασίες πιο...
0: Βέβαια. Και είναι ωραία να επικοινωνούμε για τέτοια ζητήματα, γιατί συνήθως μιλάμε ξέρετε, χτύπα ξύλο, με φωτιές, με τέτοια, με καταστροφές, αλλά είναι ωραία να μιλάμε και για τέτοιες αφορμές. Λοιπόν, 5 χρόνια Κύματα, έτσι, πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια? Για πείτε μας λιγάκι λίγο την αρχή της ιστορίας.
1: Ξεκίνησε με μια προτροπή του Δήμου, ας πούμε, να κάνουμε κάποιο φεστιβάλ, το οποίο γιγαντώθηκε σιγά σιγά, μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Και έτσι φτάσαμε στην πέμπτη χρονιά, με αρκετές δυσκολίες βέβαια, αλλά τουλάχιστον τα καταφέρνουμε.
0: Ναι, με δυσκολίες όμως, αλλά βλέπω ένα φεστιβάλ με πολύ διάσημους προσκεκλημένους. Έχετε τον Γέρζης Κολιμόφσκι, ένα μεγάλο σπουδαίο σκηνοθέτη Ευρωπαίο δημιουργό, να έρχεται στην Κεφαλονιά, να συγκεντρώνεται δηλαδή όλες τις μεγάλες προσωπικότητες, και άλλους, αν σου πείτε τους καλεσμένους σας τώρα. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η αξιοπιστία και αυτή η ανταπόκριση που έχει από τους ξένους δημιουργούς του φεστιβάλ?
1: Από την αρχή, από την πρώτη χρονιά, φέραμε ξένους δημιουργούς. Προσπαθούσαμε δηλαδή να καλέσουμε, και ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ένα ή δύο ξένους. Έχει έρθει και πέρυσι η Ρεν Τζακόμπ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του Κισλόφσκι. Είναι μέσα το πρόγραμμα, καταρχήν, να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν είναι δηλαδή το φεστιβάλ, δεν είναι ένα αμυγό σχηματογραφικό.
0: Σωστά, θα το λέγαμε μετά. Ναι.
1: Το οποίο αυτό είναι και μία από τις διαφοροποιήσεις, το ότι τοποθετεί στο κέντρο και τον κινηματογράφο, και γύρω από αυτόν δένει όλα τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες μορφές τέχνης και τις δραστηριότητες, όπως είναι οι εκθέσεις, όπως είναι οι μουσικές, όπως είναι οι βιβλιοπαρουσιάσεις, τα κόμιξ, οι διάφορες τέχνες που δένουν με το βασικό κορμό. Δηλαδή κάθε τι δένεται με κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ένα αφιέρωμα στο 80's φέτος, τη δεκαετία του 80. Ναι. Το οποίο είναι σε ταινίες του 80, σε αντικείμενα του 80, στην πολιτική του 80, γιατί έχουμε και το σκίτσα από το Σύλλογο των Γελιογράφων. Έτσι έχουμε μια επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις μορφές τέχνης.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Κέντρο του κινηματογράφου.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, γιατί δίνει και μια ενότητα, έτσι, συνολικότερη μιας οπτικής. Αλλά εσείς τώρα φτιάχνετε αυτό το φεστιβάλ, είπατε, με κάποιο σκεπτικό. Έχει κάποιο κοινό νήμα που ενώνει την κάθε διοργάνωση, ας πούμε, φέτος, πέρα από τη δεκαετία του 80 που μας είπατε?
1: Έχει κάποιες θεματικές. Δεν είναι απαραίτητα όλες ενωμένες μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε μια έκθεση για τη μουσική και τον κινηματογράφο. Δεν είναι δεμένη απαραίτητη με το 80.
0: Ναι.
1: Αλλά βασικός κορμός είναι ότι έχουμε τις προβολές μας. Έχουμε το διαγωνιστικό μας πρόγραμμα των μικρού μήκους ταινιών, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και φέτος animation. Έχουμε τις... και τις εκθέσεις. Και από εκεί πέρα τα masterclass, τα εκπαιδευτικά δηλαδή, και τις βιβλιοπαρουσιάσεις.
0: Και οι προβολές εκεί στο Θαλασσόμενο, δίπλα στη θάλασσα, έτσι? Αυτό.
1: Οι προβολές είναι εδώ σε ένα μαγευτικό μέρος, δηλαδή είναι πραγματικά μια αντίφαση, γιατί είναι έξω από το, λίγο έξω από το Αργοστόλι, περίπου 10 λεπτά από το κέντρο με τα πόδια. Είναι ένα παλιό κτίριο, το οποίο έχει... έτσι το έχουμε ανακαινήσει για τις ανάγκες του φεστιβάλ. Και ιστορικό κτίριο και με γεωλογική σημασία. Δηλαδή έχει ένα φαινόμενο, το φαινόμενο της, που τα νερά μπαίνουν στο Θαλασσόμηλο και στις καταβόδρες και βγαίνουν στην άλλη μεριά του νησιού.
0: Μάλιστα. Μαγικό, και μόνο εικόνες που βλέπουμε από εκεί πέρα σε κάνουν να θες να δεις και την ταινία και να βουτήξεις που λέμε μετά. Να σας πω, να πούμε λίγο για το φετινούς καλεσμένους, το φετινό σας πρόγραμμα. Για πείτε μας λοιπόν, πέρα από τον Σκολιμόφσκι, ένα μεγάλο δημιουργό που φιλοξενείτε, τι άλλο θα δούμε?
1: Σκολιμόφσκι βέβαια είναι ίσως από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους δημιουργούς, είναι ακόμα ενεργός, μάλιστα γράφει αυτή τη στιγμή σενάριο παρόλα την ηλικία του. Μάλλον θα το γυρίσει του χρόνου. Πέρα από το Σκολιμόφσκι είναι ο Ζλάτκο Μπούριτς, ο ηθοποιός που είχε παίξει, είχε γίνει γνωστός με τα Πούσερ με το 2012 και πολλές άλλες ταινίες. Και αυτό, έρχεται ο Μπούριτς έρχεται κυρίως για να δείξει ταινία, για να μιλήσει για την ταινία το Νόβακ, Χάρη Λαγκούση.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχει ο Γιάννης Οικονομίδης, όπως έρχεται με όλη του την παρέα, δηλαδή με το Στάθη το Σταμουλακάτο, τον Γιάννη τον Αναστασάκη, την Κεχαγιόγλου, Μαρία Κεχαγιόγλου, τη Σοφία Τικούνια, στις ηθοποιούς δηλαδή που έπαιξαν στην
0: Σπασμένη Φλέβα.
1: Σπασμένη Φλέβα. Θα κάνει να το πούμε κάποια εκπαιδευτικά για υποκριτική, θα κάνει κάποια μαζί με τον Δημήτρη Κατσαίδη, τον φωτογράφο του, σχετικά με τα κοντινά πλάνα στο σινεμά. Ο Δημήτρης ο Κατσαίτης πάλι θα κάνει ένα άλλο με τον κύριο Φρέτζο για το τι είναι, πώς να το πούμε, στο σινεμά αν είναι τέχνη ή τεχνική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το... όλα αυτά και πλαισιώνονται μαζί με μουσικές ταυτόχρονα ενδιάμεσα.
0: Το τέλος τελειώνεται και με χειμερινούς κολυμβητές, έτσι, την γιορτή.
1: Φέτος τελειώνουμε με χειμερινούς κολυμβητές με την παραφιάδα τους.
0: Πάντα, ναι, με μέλη των χειμερινών κολυμβητών, ως συνήθως που λένε οι ίδιοι.
1: Με τα μέλη, ναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε όμως, συγγνώμη, θέλω να πω, και με τον Βελιώτη, ο οποίος παίζει ζωντανή μουσική, μια ταινία του Μπάστερ Κίτον, το οποίο το κάνουμε συνέχεια, το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή μιλήσατε προηγουμένως στην αρχή ότι ήταν και λίγο δύσκολο, με δυσκολίες όλο αυτό, ποια είναι τη μεγαλύτερη δυσκολία να κάνεις ένα τέτοιο φεστιβάλ σε ένα νησί?
1: Οι βασικές δυσκολίες είναι η αδιαφορία, η εγκληματική θα τη λέγαμε, η αδιαφορία του κράτους και των φορέων. Το οποίο είναι σχεδόν καταστροφική. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι στις 8 του μήνα μας ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν θα χρηματοδοτήσει το φεστιβάλ με αφορμή ότι μπορούμε να πάρουμε χρήματα από τον ΕΚΟΜΕΒ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πέρα από το γεγονός ότι είναι τελευταία στιγμή, δηλαδή 8 του μήνα, αυτό πριν λίγες μέρες το μάθαμε και μείναμε ξεκρέμαστοι, δεν είμαστε ακριβώς κινηματογραφικό φεστιβάλ, είμαστε πολυθεματικό.
0: Σωστά.
1: Σαφέστατα δηλαδή, εδώ μπορεί να το δει όποιος άνοιξε το πρόγραμμα. Και, και είναι και κατανόητο πώς γίνεται αυτό, δηλαδή χωρίς να λάβουν υπόψη τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει κάποια ενημέρωση, τίποτα απολύτως.
0: 8 Αυγούστου λέτε τώρα, έτσι?
1: 8 Αυγούστου, ναι, πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον το κάθε πριν.
1: Σώθηκε το φεστιβάλ, πρέπει να σας πω, την τελευταία στιγμή από ιδιώτες, επιχειρήσεις εδώ που βοήθησαν πολύ και λίγο και σε κάποιο βαθμό κάποιοι τοπικοί φορείς.
0: Ναι. Άρα ο κόσμος εκεί της Κεφαλονιάς στηρίζει το φεστιβάλ, έτσι, και συμμετέχει, φαντάζομαι, σε αυτό.
1: Ο κόσμος βέβαια συμμετέχει, χρόνο με το χρόνο ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι οι βασικές δυσκολίες. Δεν αφορούν την δουλειά, τον όγκο της δουλειάς ή τις δυσκολίες της απρόοπτες που ασυγούν. Αφορά το κράτος, αφορά τη δομή και τη σκέψη και την αδιαφορία και το εχθρικό περιβάλλον που στείνεται κάτι στην Ελλάδα.
0: Ναι, ως συνήθως είστε μακριά από την Αθήνα, οπότε τα γνωρίζουμε αυτά.
1: Ότι είναι δεν νομίζω και στην Αθήνα να είναι τόσο φιλική. Είναι με όλους. Είναι η απάθεια.
0: Okay.
1: Είναι γενική, νομίζω, από ό,τι ακούμε δηλαδή, γιατί δεν κρέμασαν μόνο το δικό μου φεστιβάλ, κρέμασαν όλα τα κινηματογραφικά.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα εσείς στο φεστιβάλ, αυτό που θέλετε να αφήνετε ως ίχνος πίσω σας ως φεστιβάλ, ποιο είναι, τι είναι?
1: Καταρχήν έχουμε μια, θα έλεγα, εξωστρέφεια. Δηλαδή όλες οι πολιτιστικές δράσεις στην επαρχία και στην Κεφαλονιά έχουν μια εξωστρέφεια. Δηλαδή είτε είναι πανηγύρια, είτε να δείξουμε τους δικούς μας χορούς, είτε να δείξουμε τις δικές μας μουσικές, είτε οτιδήποτε. Έχει πάντα μια εξωστρέφεια. Ο δικός μας πρωταρχικός σκοπός είναι εξωστρέφεια. Δηλαδή να δούμε ανθρώπους σε άλλα μέρη του κόσμου που σκέφτονται και μέσα από τις εικόνες και μέσα από τους καλεσμένους. Πέρα το ότι θεωρούμε ότι η Κεφαλονιά μπορεί να γίνει και ένα κινηματογραφικό νησί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει προορισμός ή να γεννηθούν ταινίες, γιατί έχει μια φύση η οποία έχει σχεδόν τα πάντα.
0: Είχε, και τότε είχαμε και το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη εκεί πέρα, δεν είχε γυριστεί.
1: Ναι, αλλά στην ουσία είναι πολύ λίγες παραγωγές που έρχονται εδώ. Συνήθως πηγαίνουν σε άλλα μέρη. Αλλά τέλος πάντων, εμείς έχουμε φτιάξει μια σελίδα που έχουμε ενημερώνουμε, έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες από τοποθεσίες της Κεφαλονιάς, γυρισμένες, τραβηγμένες ειδικά για κινηματογραφική χρήση, για να μπορεί να καταλάβει κάποιος αν μπορεί να γυρίσει κάτι. Χωρισμένα σε κατηγορίες, όπως ακριβώς θα αναζητούν οι location scouters συνήθως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Κεφαλονιά. Προορισμός Κεφαλονιά, είτε έχει κάποιος επιλέξει είτε του ψάχνει να βρει, να μια αφορμή. Φαντάζομαι θα είστε γεμάτο το νησί αυτή την εποχή. Αλλά...
1: Είναι γεμάτο.
0: Αλλά όλο και κάτι θα γίνει.
1: Επόμενες μέρες είναι χαλαρώνες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Σκλαβουνάκη, στο τόσο ωραίο φεστιβάλ σας, και μακάρι να βρει και τη δύναμη και την ενίσχυση να συνεχίζει πολλά χρόνια ακόμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας
1: μέρα.
0: Ήταν ο Μαρίνος Σκλαβουνάκης, ο υπεύθυνος διευθυντής του φεστιβάλ Κύματα, 5 χρόνια τώρα στην Κεφαλονιά. Ακούσατε με πολύ διάσημους. Πέρυσι είχε έρθει η Ρένα Ζακόπ, τώρα ο Γέρτσης Ολυμόφσκι, ο Ζλάτκο Μπούριτς, είναι μεγάλα ονόματα αυτά. Οπότε όσοι σκοπεύετε να είστε εκεί κοντά ή να είστε στο νησί, τις επόμενες μέρες διακοπές, μας ακούτε κατά εκεί κοντά. Δεν χάθηκε ο κόσμος να κάνετε και μια επίσκεψη εκεί πέρα. Καταρχήν είναι τρομερός ο θαλασσόμυλος, ο τόπος αυτός που προβάλλονται οι ταινίες. Είναι εξαιρετικά, είναι σαν καρτ ποστάλ. Αν δείτε φωτογραφίες θα καταλάβετε.

Λοιπόν, επειδή κάποιες μας ρωτάτε για αυτή την παράσταση που αναφερθήκαμε χτες, η παράσταση Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου, αύριο είναι, όχι σήμερα, γιατί κάποιοι νομίζουν σήμερα, στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, στο Φεστιβάλ της Θάλασσας που γίνεται εκεί πέρα. Όλες οι παραστάσεις, θα είδατε ότι στη Θεσσαλονίκη μέσα αυτή την περίοδο δεν έχουμε κάποιες παραστάσεις. Η συγκεκριμένη παράσταση που κάνει παντού sold out και πάει πάρα πολύ καλά θα πραγματοποιηθεί αύριο, δώσαμε και τις προσκλήσεις χτες, εντάξει, και την Τετάρτη θα εμφανιστεί εκεί ο Στέλιος ο Ρόκος που και γι' αυτό είχαμε δώσει κάποιες προσκλήσεις. Τώρα οι παραστάσεις αρχίζουν και ξεκινάνε από την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά την έναρξη, ας το πούμε έτσι, την κάνει ο Δήμος Νεάπολης Οικειών με τα περίφημα Μερκούρια, έτσι, τη συνάντηση του ΔΠΘ και των θεατρικών σκηνών και του Κουθουβέα αλλά και των σκηνών του Δήμου Νεάπολης Σικιώνων, είναι στο αμφιθέατρο, στο ανοιχτό θέατρο Σικιώνων Μάνος Κατράκης, και ξεκινάνε το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 1 Σεπτεμβρίου. Παραστάσεις λοιπόν όλες από τα ΔΠΘ θα παρουσιαστούν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα και όχι μόνο, θα έλεγα, τα ΔΠΘ δεν παρουσιάζουν, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και κάνουν πολλές ενδιαφέρουσες παραστάσεις σε ένα ευρύτερο έτσι πλαίσιο φέτος. Και μία από αυτές που θέλω να σας συστήσω είναι αυτές του ΔΠΘ Σερών, είναι Νεφέλες του Αριστοφάνη, στην οποία συνεργάζονται κάποιοι δικοί μας άνθρωποι εδώ Θεσσαλονικής, ο Διογέννης Δασκάλου, ο Στάθης Παχιίδης και η Εύη Σαρμή. Αυτή την κωμωδία του Αριστοφάνη μπορούμε να τη δούμε και την άλλη Δευτέρα, την 24 Αυγούστου, εδώ στο Θέατρο Κήπου, που ξεκινάνε και οι παραστάσεις και σε αυτό. Μια παράσταση η οποία στήθηκε με πολύ έτσι μεράκι από το ΔΠΘ Σερών, η αλήθεια είναι, και περιοδεύει ήδη από τα μέσα Ιουλίου και θα πάει μέχρι και μέσα και μετά Σεπτεμβρίου. Το ΔΠΘ Σερών είχε βραβευτεί μάλιστα με άλλη μια παράσταση του Αριστοφάντη Λυσιστράτη από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρων και Παραστατικών Τεχνών ως η καλύτερη παράσταση του ΔΠΘ. Είναι ένα έτσι, ΔΠΘ που δίνει πολύ σημασία σε αυτή την κωμωδία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η ηθοποιός και σκηνοθέτης Εύη Σαρμή. Τη διασκευή, του μετάφραση μάλλον, την προσαρμογή του κειμένου και μουσική επιμέλεια έχει ο Στάθης Παχίδης που λέγαμε προηγουμένως. Και συμμετέχει και ο stand-up comedian Διογέννης Δασκάλου, αλλά και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Είναι Νεφέλες, κωμωδία του Αριστοφάνη, παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και επειδή κατά τη διάρκεια της εκπομπής ουσιαστικά έγινε όλη αυτή η ιστορία, μάλλον ολοκληρώθηκε όλη αυτή η ιστορία με τον Γιάννη Κωνσταντέλια που πρέπει να βρίσκεται ήδη στην Γερμανία και στο Ντόρτμουντ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του εκεί πέρα, και επειδή πάρα πολλά γράφονται ήδη παντού, δεν είναι ακριβώς μια ποδοσφαιρική ενέργεια αυτό που έγινε, δεν αφορά μονάχα λίγο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αφορά κάτι πολύ σημαντικότερο, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά ευρύτερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα είναι μια μεταγραφή που έγινε που δεν θα υποθεί από κανέναν αυτό, ότι αυτό το παιδί που το χαρούμε με το σπάνιο ταλέντο και το σπάνιο ήθος και το χαμόγελό του, δεν ήθελε ο ίδιος να φύγει. Μια χαρά ήταν εδώ πέρα, του αρκούν τα λίγα, είναι μια ειδική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και από την άλλη υπάρχει μια διοίκηση που αξιολογεί τα πράγματα ορθολογικά, οικονομιστικά, οτιδήποτε πείτε το, θα εξαλθούμε και τις επόμενες κινήσεις. Αλλά επειδή όπως γράφουν κάποιοι, το συναισθηματικό κενό δεν πρόκειται να καλυφθεί, ούτε επιχειρηματικά, ούτε αγωνιστικά, ούτε επικοινωνιακά, ούτε οτιδήποτε, νομίζω ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής, όπως και να έχει. Αλλά επειδή ζούμε σε κοινικούς καιρούς, πολλά πράγματα δυστυχώς έρχονται πάνω μας με κοινικό τρόπο και αφήνουν το συναισθηματικό μας κόσμο κουρέλια και σμπαράλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι θα γίνουν πολλές συζητήσεις και εδώ πέρα και στις ειδικές εκπομπές, αλλά και ευρύτερα, και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, προς το παρόν εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της R3. Ο Τάσος Ρέτζιος ήταν στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρουέλου και η Ζωή Μούσιου. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά σε πυκνοπευκό δάσος στη Σκύρο, όπου οι ομάδες πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων άνω των 7 μποφόρ. 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενισχύουν τις προσπάθειες, με στοίχημα να είναι καλύτερη εικόνα μετά το μεσημέρι, όπως είπε στο Earth News ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας. Από τα 3 μέτωπα της φωτιάς, το βορειοανατολικό είναι αυτό που δεν δίνει εικόνα βελτίωση, σύμφωνα με την ενημέρωση. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο. Ο οικισμός του Πεύκου είχε εκενωθεί από χθες προληπτικά και δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή σπίτια, είπε ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος στην Άνδρο. Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Άνδρου. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος που συνδέει το Πολύχρονο με το Κασανδρινό και τη Φούρκα. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ανέρχεται σε 2.480 στρέμματα. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Σε αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους προχωρούν από αύριο και μέχρι τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί υπάλληλοι, βάζοντας εμπόδια στο σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών βρίσκονται η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, η προστασία των ελεγκτών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η καταβολή των υπερορίων και η αντιμετώπιση των υπερβάσεων του ωραρίου. Πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβάλουν από αύριο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, και βρισκόμαστε 7 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα τον 102 FM, ακούτε πάντα την R3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλημέρα, καλή σας Γκέλη. Μέρα και από εμένα.
0: Η Ζωή Μούσιου είναι στη ρύθμιση του ήχου και είναι ο πλοηγός μας σήμερα στα Ερτζιανά.
1: Και το Viber να δώσουμε ξεκινώντας, 6930
0: την ημερομηνία να πούμε.
1: 078228, το ναι, δείγμα από την αρχή, ναι, για όσους θέλουν να μας χαιρετήσουν, να μας κάνουν κάποια παρατήρηση.
0: 6930 078228.
1: Για σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, για ό,τι
0: θέλετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει ψυχή σας. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα είναι Κυριακή 16 του μηνός Αυγούστου, mm-hmm, σωτηρίου έτους 2026, mm-hmm, και σήμερα θα έχουμε...
1: Ποιοι γιορτάζουν, να μας πεις?
0: Είναι του Αγίου Μανδηλίου και Τιμωθέου του Ευρύπιου. Ποια είναι αυτά, βρε?
1: Είναι μόνο αυτά. Γιορτάζει το παιδάκι μου το μικρό. Αλκιβιάδης γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι λέει το Αγίου Αλκιβιάδη.
1: Δεν το λέει εκεί, αλλά ισχύει. Άνοιξα το να το δω στα εκκλησιαστικά site. Και δέχομαι ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια σας πολλά, να είναι γερός και δυνατός, άξιος και τυχερός, πάνω απ' όλα με υγεία και όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Χθες είχαμε μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωματική στην Παναγία, σήμερα επιστρέφουμε στην επικαιρότητα, επιστρέφουμε στην πολιτική μας ατζέντα, θα έχουμε εκεί κοντά στις 11.30 την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ράνια Θρασκιά. Θα έχουμε εκεί στις 12.05 το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κοτσό. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Ραυτόπουλο από το Ινστιτούτο Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ για να μας μιλήσει για το θέμα της ακρίβειας. Αγαπητοί μου Γκέλη, έχουν βαλθεί να μας εξοντώσουν. Πήγα και έβαλα ντίζελ. Δηλαδή το ντίζελ, πιο ακριβό, 2,126 ρε παιδιά, το απλό το ντίζελ. Δηλαδή θα μας αλτάρουν τελείως, δηλαδή τέλος με τα καύσιμα, τέλος με την ηλεκτρική ενέργεια, σκέφτεσαι, συνομιλείς με το air condition, καλό μου air condition, να σε βάλω ή να μη σε βάλω, γιατί άμα σε βάλω θα έρθει κανένας λογαριασμός του ηλεκτρικού 130, 140, 170 ευρώ. Πας στο σούπερ μάρκετ, πριν μπεις μέσα κάνεις και το σταυρό σου και λες τώρα εντάξει, ας πούμε. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Σα βγεις στο... είπε να συνηθίσετε.
0: Σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Ναι, πέστε
1: να συνηθίσετε, είπε. Δεν έτσι, έχει άλλο.
0: Να συνηθίσετε στο ακριβό καύσιμο. Βέβαια. Βέβαια θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσε το 0,70 που είναι ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, από 0,70 που είναι σε εμάς, από 0,50 που είναι ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών, mm-hmm, και από 0,36 που είναι το κατώτερο σημείο που έχεις δικαίωμα το πας μέχρι εκεί, mm-hmm, με βάση γιατί λένε δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει δυνατότητα 0,36 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό στην Κύπρο είναι 1,5 ευρώ. Είναι 1,30, είναι 1,40 και εδώ είναι 2,10, 2,20 και πάει λέγοντας.
1: Να το ρωτήσουμε τον κύριο Κότσο μετά, να δούμε τι έχει να μας πει.
0: Ακριβώς, μα γι' αυτό τα λέω, φτιάχνω κατάσταση
1: το κλίμα,
0: τώρα,
1: ναι,
0: φτιάχνω το κλίμα έτσι, mm-hmm, αυτό. Λοιπόν, αλλά βέβαια έχουν ενσκύψει, mm-hmm, το ενσκύπτο, mm-hmm, δεν λέμε ενσκύπτο διαφωνίες, ενσκύπτουν, ενέσκυψαν διαφωνίες, ενσκύπτουν με τα καταιγίδες, είναι για φυσικά φαινόμενα. Εδώ χρησιμοποιούμε το ρήμα ενσκύπτο, γιατί ενέσκυψαν λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί και είναι άστα να πάνε.
1: Άστα στη να Μάνη, πάνε.
0: Ποτάμια. Τώρα να πας, λέω. Αυτό βλέπω τώρα. Καταστροφικές πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη.
1: Σκηνές από ταινία, λες και βλέπεις. Παιδί
0: μου, δεν είναι.
1: Τρόμος είναι αυτά τα βίντεο.
0: Ακού ζωή, να πας 5 μέρες στη Μάνη και λες α, να πάμε να ξεκουραστούμε. Και να βλέπεις από το παράθυρο, πάει το αυτοκίνητο, πάνε οι βαλίτσες, πάντα αυτά. Χριστέ μου, φύλαγε, Παναγίτσα μου που είχε δει.
1: Καταράκτης, κοίτα εδώ.
0: Ναι. Και στη Σκύρο φωτιές.
1: Ναι.
0: Στη Σίβηρη μαζεύουν τα αποκαλύπτωση. καΐδια τώρα έχουν. Πόσα σπίτια κάηκαν εκεί, θα μας πει.
1: Και στην Άνδρο είχαμε πει.
0: Ναι, πόσα, πόσα σπίτια κάηκαν στην. Θυμάσαι καθόλου. Θα μας τα πει ο Σαρόλου.
1: Ολοσχερός δεν είχαμε πολλά, αλλά έχουμε ζημιά σε πολλά.
0: Σε πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Άιντε πάλι. Ξεκίνα τώρα, φτιάξε, κάνε. Και. Ο Θεός βοηθός.
1: Θα έλεγα να κάνουμε μια επιχείρηση να πάμε προς τη Σκύρο.
0: Εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια επιχείρηση να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Τα πρωτοσέλιδα μου.
0: Ναι, ναι. Να πά,
1: είναι
0: να
1: και ωραία σήμερα. Θέλεις να ξεκινήσεις.
0: Έχει, όχι, γιατί θα ξεκινήσεις
1: θα
0: εσύ.
1: Ωραία,
0: μπράβο, γιατί
1: το βήμα.
0: Πρέπει να πάω στο.
1: Μετασεισμή της ΜΕΚΑ στην Αθήνα. Το σουνητικό ΝΑΤΟ και το μέλλον του διαδρόμου Ινδίας Ευρώπης. Λέει
0: είδες,
1: το βήμα. Ενώ συνεχίζει με το διπλό παιχνίδι του Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης, η ΔΕΤ. Και οι κάλπες, γαλάζιοι βόρειοι και νότιοι στη μάχη του Σταυρού. Η σύγκρουση Ελλάς και Πασόκ. Φύγε εσύ, αλλά εσύ της αριστεράς.
0: Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Εγώ δίνω τα εύσημα στο βήμα της Κυριακής για το πρωτοσέλιδό του. Για το ιδιόχειρο σημείωμα του Γιάννη Ρίτσου προς τον φίλο του, τον Τίτο Πατρίκιο.
1: Και λέει, πες εσύ που είμαι, δεν το διάβασα.
0: Στο φίλο μου, τον αγαπημένο Τίτο Πατρίκιο. Για το ποιητικό του άστρο. Γιατί το ποιητικό
1: του άστρο. Πού το ποιητικό του άστρο.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό που το αιτιολογικό
1: σαν,
0: είναι.
1: Σαν οκτώ είναι όμικρον υψηλό.
0: Αιτιολογικό είναι. Γιατί το ποιητικό του άστρο θα φεγκοβολήσει τον ουρανό μας. Με όλη την καρδιά, Γιάννης Ρίτσος. 1954. Και είναι πραγματικά, τον θυμάμαι
1: 27.
0: Πάντα. Ναι, ο μήνας.
1: Ο μήνας ποιος είναι.
0: Είναι από το λατινικό αλφάβητο. Νομίζω ότι είναι ή ο ενδέκατος.
1: Απρίλιος.
0: Απρίλιος είναι. Σοπαρε, ο Ιώτα Βίτα είναι Απριλίος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν τα είχα μάθει καλά αυτά. Λοιπόν, 27 Απριλίου του 1954.
1: Mm-hmm.
0: Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Λοιπόν,
0: λέει εδώ, η ποίηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 27 Απριλίου του 1954.
1: Mm-hmm.
0: Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Λοιπόν,
0: λέει εδώ, η ποίηση.

0: αυτή την κουβέντα, αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ποιήση και τεχνητή νοημοσύνη. Και πάντα τον θυμάμαι τον Τίτο Πατρίκιο, γιατί ανακαλώ στη μνήμη μου την ιστορία, είχε με την ιστορία του Μαύρου, με την ΕΡΤ, με το κλείσιμο της ΕΡΤ, που είχε πει την φράση, την είχαμε επικαλεστεί εμείς, όταν πονάει το μάτι δεν το βγάζεις, βάζεις σταγόνες. Πάμε γρήγορα λοιπόν στην καθημερινή, να τη διαβάσω εγώ.
1: Στο σκοτάδι το δίκτυο του ρεύματος, παλιούς και χαρτογράφητος ο εξοπλισμός, το κόστος και τα εμπόδια στον εξυγχρονισμό του. Ο Πλάτων, ο Χριστός και η αγωνία για εθνική αυτογνωσία, Στέλιος Ράμπος, 1939-2026.
0: Μεγάλος,
1: η συμφωνία της Μέκας και η Αθήνα, το Σουνητικό ΝΑΤΟ και εδώ, έξαρση της βίας κατά των χριστιανών στο Ισραήλ, οι ακραίοι και η κυβέρνηση και φαινόμενο σαρακίνικο, ελικόπτερα και άλλες ιστορίες τουριστικής τρέλας.
0: Πολύ καλά τα σημερινά πρωτοσέλιδα, έτσι. Έχουν πολύ ευρύτατο ένα εύρος θεμάτων. Το πρώτο θέμα επίσης πολύ καλό, το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία, η μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια το 2026 και το 2027, αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Βέβαια για τα σχολεία, σε όσο με επιτρέπετε να έχω άποψη, το πρόβλημα δεν είναι το πολλαπλό βιβλίο, είναι η πλήρης κατάρρευση των σχέσεων γονιών, μαθητών, καθηγητών, αν θέλετε καθηγητών, δασκάλων, μαθητών. Μιλάμε για την πλήρη διάρρηξη των σχέσεων και τα πολλά πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει σε αυτό που λέμε σχολική κοινότητα.
1: Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Σήμερα η απόρριτη φάκελη Καραμαλή. Βαριά εκτεθειμένες μετά τις νέες αποκαλύψεις, όλο όσα κρύβει ο Χριστοδουλάκης για τις χρυσοφόρες μέσα στις οικογενειακές εταιρείες του με το δημόσιο.
0: Μιλάμε για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη του Πασόκ, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: στη σκιά των Patriot που έστειλε ο Μητσοτάκης το 2021, χάθηκαν τα 15 εκατομμύρια δολάρια των Σαουδαράβων και οι δύο διατάξεις πρόστιμα και ποινές φυλάκισης σε επιχειρήσεις λόγω AI.
0: Ελιγμός Μητσοτάκη με συνταγή πατρός έχει κεντρικό θέμα η εστία της Κυριακής. Τριπλές εκλογές από την άνοιξη του 27 με πρόσχημα την Ευρωπαϊκή Προεδρία κατά τα πρότυπα του 89. Άμα γίνουν τριπλές εκλογές, τι θα πει πρόσχημα, αφού υπάρχει Ευρωπαϊκή Προεδρία και αφού την άνοιξη ολοκληρώνεται η τετραετία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το γράφει αυτό ο φίλος μου ο Μανώλης Τσοκουντάκης. Σχέδιο παχύδευσης Πασόκ, λέει Σαμαρά, με συμμετοχή σε μεταβατική τρικομματική κυβέρνηση εξάμηνης διάρκειας με άλλον προσωρινό πρωθυπουργό, Τζανετάκη ή Ζολότα. Α, κατά πρότυπα εννοεί. Μάλιστα. Πάμε.
1: Φάνταστο το σενάριο.
0: Φάνταστο, ξεφάνταστο, εντάξει, είναι ένα σενάριο. Πολύ
1: λοιπόν, στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, λέει η Real News.
0: Α, στη Real, σε μπράβο.
1: Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους και πώς θησάβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστατοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες.
0: Ο ελεύθερος τύπος λέει όλο το σχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις το 2030.
1: Η Αυγή, οι τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο, αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκας.
0: Το ΜΠΑΜ λέει η ελπίδα αποκτά πλέον φωνή.
1: Ντοκουμέντο, έκαψαν εκατομμύρια και από τις αναδασώσεις, καταπέλτει στο ελεγκτικό συνέδριο για παραλήψεις.
0: Το παρόν λέει τεχνοκράτης πρωθυπουργός, κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού μετά τις εκλογές, θέλει η οικονομική ελίτ. Αυτό που έλεγε και ο Κοτάκης με την εστία. Αυτό έχουν σε παρόμοιο σενάριο στο πρωτοσέλιδο. Μετά.
1: Κυριακάτικη κόντρα, το παλιό πολιτικό σύστημα αρχίζει να φοβάται την άνοδο της Ελλάδας. Τι κρύβει η λυσαλέα επίθεση Μαξίμου κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και πρέπει να πούμε ότι ο Τσίπρας, επειδή δεν είχαμε σε όλες τις εκπομπές μας 4-5 τελευταίες εκπρόσωπο της Ελλάς, να πούμε ότι έχει προγραμματίσει για τις 2 Σεπτεμβρίου στο Πόρτο Παλάς την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, συνολικά του προγράμματος του, και μετά την έκθεση, αφού έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης και μετά, θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Έτσι περίπου εγκυβωτίζεται ο δικός χάρτης της ελληνικής αριστερής συμπαράσταση.

0: ένταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Για πάμε.
0: Η Βραδινή λέει δύο πακέτα παραγών στη ΔΕΘ.
1: Ο λόγος βαρύ το καλάθι της ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής. Ο λαός πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής.

0: Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη Σκύρο. Νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και εξακολουθεί να μένεται εν μέσω ισχυρών ανέμων. Όμως πριν από αυτό, να πάμε στη Χαλκιδική να συναντήσουμε τον Παύλο το Σαρόγλου, να δούμε για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
1: Απολογισμός.
0: Δεν έχουμε πλέον ένεργα μέτωπα φωτιάς. Να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, Παύλε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα. Σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Οριοθετημένη πλέον η φωτιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή. Παραμένουν στην περιοχή της Ήβηρης 110 πυροσβέστες, 50 οχήματα. Συνεχίζονται οι περιπολίες μέσα στην δασική έκταση από το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχουν βέβαια και εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Γίνεται αποψήλωση δέντρων και από τον ΔΔΕ όσον αφορά την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ηλεκτροδότηση
0: παντού,
2: στον οικισμό. Mm-hmm. Ναι, παντού. Ωστόσο, είναι κάποια σημεία εκεί όπου υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και για λόγους ασφαλείας δεν έχει δοθεί ακόμη το ρεύμα. Mm-hmm. Είναι κάτι βέβαια το οποίο θα ολοκληρωθεί, θα αποκατασταθεί δηλαδή και εκεί η ηλεκτροδότηση σύντομα. Να πούμε
0: ο δρόμος είναι ανοιχτός, Χαλκιδική, έτσι, πλέον. Ο δρόμος έχει ανοίξει.
2: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, για τον οικισμό της Ήβηρης. Mm-hmm. Στο επαρχιακό κομμάτι, δηλαδή από τη διασταύρωση που παίρνεις μέσα στη Σίβηρη και μέχρι τη Φούρκα, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο παραμένει κλειστό, διότι υπάρχουν συνεργεία τα οποία εργάζονται. Αυτό γίνεται δηλαδή για τη διευκόλυνση των οχημάτων τόσο της πυροσβεστικής, όσο της, και για τους εξκαφείς, τα βιτιοφόρα, αλλά και τα οχήματα του ΒΔΕ, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Ωστόσο, γίνεται από εναλλακτική διαδρομή η διευκόλυνση των οδηγών προς Φούρκα από την Αγία Μαρίνα.
0: Έχει τροχέα που βοηθάει κατευθύνει.
2: Υπάρχει τροχέα, ναι, βέβαια. Υπάρχει τροχέα όπου ενημερώνει τον κόσμο πως μπορεί να κινηθεί και σε επιτοπλίσουν τους τουρίστες που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την περιοχή τόσο καλά, δηλαδή τους δρόμους τόσο καλά για να κινηθούν σε αυτό το κομμάτι της Χερσονήσου, της Κασάνδρας.
1: Γίνονται μέσα εργασίες με μπουλντόζες και λοιπά, διανοίξεις.
2: Ναι, μέσα στο πεδίο εκεί όπου είναι τα καμένα γίνονται εργασίες, υπάρχουν εξκαπτικά μηχάνηματα, υπάρχουν υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας όσο και από τον Δήμο Κασάνδρας και υπάρχουν βέβαια και τα οχήματα της πυροσβεστικής όπου είναι σε επιφυλακή και αυτά τα οποία περιπολούν.
1: Σωστά. Παύλο, να σας ρωτήσω, έχει γίνει κάποιος πρώτος απολογισμός των καμένων, πόσα σπίτια είναι καμένα ολοσχερός? Δηλαδή,
2: κοιτάξτε,
1: κάτι τέτοιο που είχε γίνει στο Πόρτο Γερμενό, που μέσα σε 3-4 ημέρες έγινε μια καταγραφή από συνεργεία πλήρως καμένα, ολίγων καμένα, χρήζουν επισκευών περιορισμένων. Κάπως έτσι.
2: Είναι ένας πρόχειρος απολογισμός ο οποίος έχει γίνει. Είναι γύρω στα 6 με 7 σπίτια αυτά τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή λιγότερες ζημιές. Φέρεται ένα να είναι αυτό το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Mm-hmm. Υπάρχουν τουλάχιστον 7 έως 8 οχήματα αυτά τα οποία έχουν παραδόθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερός, κυρίως στον οικισμό του Ναυτίλου, στη Σίβηρη. Από εκεί και πέρα τώρα ο απολογισμός, η αυτοψία θα γίνει αύριο, Δευτέρα, όπου και αναμένεται, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχουμε, κυβερνητικό κλιμάκιο για να κάνει την αυτοψία και την καταγραφή των ζημιών. Αύριο θα είναι ανοιχτός και ο Δήμος Κασάνδρας, όπου όσοι έχουν υποστεί ζημιές, είτε είναι πολίτες είτε είναι επαγγελματίες, μπορούν να πάνε και να καταθέσουν αιτήσεις για να λάβουν την αρρωγή.
1: Και μια που είπες για κυβερνητικό κλιμάκιο, να σου ζητήσω με την εμπειρία σου, γιατί είσαι από τους παλιούς και έμπειρους συναδέλφους, Παύλο Σαρόγλου, έκανε μια δήλωση ο κύριος Σκέρτσος. Λέει στη Χαλκιδική κάει και περίπου το 1% της συνολικής έκθεσης του πρώτου ποδιού, ενώ το 2006 είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή, να θυμίσω, είχε καεί σχεδόν το 25%. Mm-hmm. Και συμπληρώνει ο κύριος Κέρτσος, η περιορισμένη έκταση καταστροφής στη Σίβηρη αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας της πυροσβεστικής, των επενδύσεων που έγιναν, αλλά και της πρόληψης. Ήθελα ένα σχόλιο από σένα, αν θυμάσαι τι το 2006 και αν όντως είχε γίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή.
2: Κοιτάξτε, το 2006 ναι, ήταν μεγαλύτερη καταστροφή μεγαλύτερη. Η οποία προκλήθηκε στην Χερσόνησο.
0: Απείρως μεγαλύτερη, ήταν όχι μεγαλύτερη. Ήμουν εκεί και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, εσύ.
2: Ήμουν και εγώ σε εκείνη την, για αρκετές ημέρες, τότε με την φωτιά που είχε ξεσπάσει. Mm-hmm. Πράγματι, μιλάμε για μεγαλύτερη έκταση η οποία είχε καεί.
0: Ήταν πριν το κομμάτι αυτό, από εκεί μέχρι τη Σίβηρη ήταν η φωτιά.
2: Ήταν η φωτιά, είχε ξεσπάσει από την πλευρά που ήταν από πολύ χρόνο. Δηλαδή, πολύ χρόνο.
0: Στο Βενζινάδικο.
2: Πεφοπόρη, μέχρι κάτω στο Παλιούρι, είχε φτάσει Νέα Σκιώνη, Αγία Παρασκευή, σχεδόν μέχρι τη Μόλα Καλύβα. Είχε κάψει όλη την κορυφογραμμή. Πράγματι, ήταν πολύ μεγαλύτερη η έκταση. Μιλάμε τώρα. Και ζώνη Κασάνδρα είναι 334.000 στρέμματα. Mm-hmm. Και τότε είχαν καεί 77.000. Τώρα μιλάμε, σύμφωνα και με το δορυφορικό, αυτό το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα, το Κοπέρνικους, μιλάμε για 2.480 στρέμματα. Είναι σαφώς πολύ μικρότερη η έκταση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να λέμε ότι είναι μικρότερη έκταση, αλλά όταν κάτι καίγεται, όταν καίγονται περιουσίες, όταν κινδυνεύουν άνθρωποι, νομίζω ότι οι αριθμοί μπαίνουν κάπου σε δεύτερη μοίρα.
0: Ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν από το 2007 και την απίστευτη καταστροφή που είχαμε με τους νεκρούς στην Πελοπόννησο, στην Ιλία εκεί, στην Αχαΐα το 2007.
1: Με 56 νεκρούς.
0: Που ήταν, ναι, 56 νεκρούς και απίστευτη καταστροφή σε δασική έκταση και πλούτο. Ναι.
2: Πάντως αυτό που μας έλεγαν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, το γεγονός ότι ήταν άμεση κινητοποίηση τόσο του κρατικού μηχανισμού των υπηρεσιών, των όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ήταν κάτι το οποίο τους γλίτωσε από τα χειρότερα. Mm. Έπαιξε βέβαια και μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι και ο άνεμος γύρισε κάποια στιγμή, βοήθησε όλες τις δυνάμεις που ήταν στο πεδίο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και να μην ξεφύγει στη συνέχεια η φωτιά και προς Ελάνια και προς τη Φούρκα. Mm. Μου έλεγαν, ας πούμε, νωρίτερα κάνοντας το ρεπορτάζ κάτοικοι και επαγγελματίες, λέει, μπορεί, ας πούμε, να χάσαμε κάποιο κομμάτι από την δασική μας έκταση, να υποστήκαμε ζημιές σε σπίτια, να κινδυνέψαμε, να χάσαμε το τριήμερο του 15 Αύγουστου, γιατί ήταν στο πικ η τουριστική κίνηση. Ωστόσο, δεν είχαμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Λειτουργήσε και το 112 και φαίνεται ότι πλέον ο κόσμος έχει πει σε αυτή τη διαδικασία να ακολουθεί τις εντολές που δίνονται και από το 112 αλλά και από όσους βρίσκονται στο επιχειρησιακό κομμάτι, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα τις κενώσεις των περιοχών και να μην έχουμε κάτι περισσότερο.
1: Παύλο,
0: πολύ καλά κάνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πούμε κατακλείδι ότι και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Γι' αυτό και είχαμε και επέκταση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νομού. Ήταν μέχρι για 8 η ώρα το πρωί σήμερα την Κυριακή, έχουμε ένα 24ωρο ακόμη επέκταση των συγκεκριμένων μέτρων της απαγόρευσης μέχρι αύριο το πρωί Δευτέρα τις 8 η ώρα το πρωί. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και μεγάλη προσοχή, γιατί θα έχουμε μεγάλη επιστροφή.
0: Βέβαια.
1: Από αύριο όσοι είχαν πάρει άδειες επιστρέφουν κλπ. Οπότε καλύτερα να φύγουν νωρίτερα για να μην πέσουν στη μεγάλη κίνηση και κάνουν 3, 4, 5 ώρες για να φτάσουν στο σπίτι τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Παύλο. Πληρέστατος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Είχαμε φωτιά το πρωί και στην Άνδρο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος. Νομίζω είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα εκεί. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η κυβέρνηση υπό έλεγχο έχει τεθεί πλέον η πυρκαγιά στην Άνδρο, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Η φωτιά τυχώς δεν πρόλαβε να επεκταθεί, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση. Ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβατος στο νησί της Άνδρου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου. Άμεσα να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε και το 112, με το μήνυμα να έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως είπαμε, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο βρισκόμαστε σε επιφυλακή, γιατί και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και βρισκόμαστε σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου.
0: Συνεχίζονται τα μελτέμια, έχει και κόσμο πολύ γενικά αυτή την εποχή, τουρίστες, Έλληνες, ξένους, οπότε χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή για να μπορέσουν να συντονιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε περίπτωση που χρειαστεί. Οπότε φαντάζομαι όλοι είναι εκεί σε επιφυλακή, Λίνα. Έχει πέσει η γραμμή της Λίνας. Εντάξει, τα είπαμε. Ευτυχώς είναι καλά τα πράγματα. Όλα καλά. Γιατί ξέρεις, εκεί τα μελτέμια είναι μέχρι 7 μποφόρ, νομίζω, αυτή την ώρα. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τώρα, τι θες να κάνουμε, να πάμε
2: Θέλουμε να πάμε
0: να δούμε και τίποτα άλλο από συναδέλφους.
2: Βέβαια, αφού έχουμε μισό λεπτό. Έχουμε στη Σκύρο, όχι, συγγνώμη, στη Μάνη. Στη Μάνη. Στη Μάνη, ωραία, που είναι συγκλονιστικές οι βιντεολήψεις και τα
0: από το βιντεάκια που παίζουν. Εκεί που ξέσπασε.
2: Μιλάμε για ποτάμια.
0: Ποτάμια τους δρόμους και καταράκτες και αυτοκίνητα να φεύγουν και όλα αυτά.
2: Πάντως, στο προφίλ στην ατζέντα της επικαιρότητας εγγράφεται πολύ ψηλά από ό,τι βλέπω τώρα από τα τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και από τα site, η αναμενόμενη ή εν δυνάμει ή εν εξελίξει μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Λοιπόν, θα δούμε όμως αν θα έχει και αν θα επιβεβαιωθεί, γιατί περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Όλα τα site και οι τηλεοράσεις παίζουν αυτό το πράγμα εν αναμονή, εν εξελίξει κλπ. Και επίσης από το αθλητικό κομμάτι έχουμε το δικό μας τον Απόστολο τον Σίσκο, 2 μετάλλια, αργυρό και χάλκινο. Ναι, τα πήρε όλα, τα σκούψε όλα. Ένα παλικαράκι,
0: φοβερός.
2: Ο οποίος έκανε και πολύ ωραία δήλωση, θαύμα της Παναγίας, το αφιέρωσε στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Κάτι να κάνουμε και εμείς, λέει, για την πατρίδα μας, λίγο να το απαλύνουμε και να δώσουμε λίγο περηφάνεια κλπ. Πολύ, πολύ καλός. Ναι, μεταθλητικά θα έχουμε τον καλό μας συνάδελφο. Οπότε να δούμε τι ακριβώς, ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες θα μας δοθεί η δυνατότητα να τις συζητήσουμε.

0: Νομίζω είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που μας έρχονται από τη Σκύρο. Πάμε αμέσως στον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
0: Καλημέρα, Δημαρχέ. Για πείτε μας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, γιατί από χθες το μεσημέρι καρδιοχτύπη, ισχυρή, άνεμη, η κατάσταση ήταν, είχε ξεφύγει.
1: Να τον ακούσουμε.
2: Κοιτάξτε, είναι σχετικά καλύτερα, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού η φωτιά έκαψε ό,τι ήθελε να κάψει. Mm. Δεν μπορούσε να ανακοπεί αυτή η φωτιά και καμία δεν μπορεί να ανακοπεί σε δασική περιοχή χωρίς να έχει προσβάσεις τυχερές, να είναι δίπλα στη φωτιά και αλλεπάλληλες. Εδώ πρόκειται για ένα πυκνό δάσος, απάτητο, δεν περνάει μέσα μηχάνημα. Στα περισσότερα σημεία του έχει έντονο ανάγλυφο η περιοχή, με λόφους και ρεματιές οι οποίοι εναλλάσσονται. Οπότε δεν υπάρχει προσβάση, ακόμα και τα πεζοπόρα δεν μπορούν, δηλαδή είναι αδιάβατο το δάσος. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να επιχειρήσουν μόνο από τις πλευρές τις οποίες έχουν πρόσβαση από δικό άξονα. Τώρα σήμερα, ενώ η φωτιά έχει βγει από χθες το βράδυ στη θάλασσα, επιχειρούν στοχευμένα ελικόπτερα και καναντέρ στις πλευρές της, ώστε να μην γίνει αναζωπήρωση σε περίπτωση αλλαγής ανέμων, γιατί σήμερα περιμένουμε εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Mm-hmm. Και με την εξασθένηση οι βόρειοι άνεμοι μαϊστραλίζουν, γυρίζουν σε βορειοδυτικούς. Mm-hmm. Οπότε yes. πρέπει να οριοθετηθεί η πλευρά η οποία είναι στην ανατολική πλευρά της φωτιάς, για να μην επεκταθεί προς περιοχές που δεν θέλουμε καθόλου, όπως είναι ο Πεύκος, που δώσαμε και που δόθηκε.
0: Μάχη για να μην πάει εκεί. Ναι.
1: Κύριε Δήμαρχε, τώρα που μιλάμε υπάρχει ενεργό μέτωπο?
2: Βέβαια.
1: Α, υπάρχει.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει, το οποίο βέβαια. Είναι το... Υπάρχουν μικρότερες εστίες στα ανατολικά της γλώσσας που έχει κατακάψει η φωτιά στην πορεία της, και πολύ έντονα μέτωπα στην δυτική μεριά.
1: Δηλαδή είστε ευχαριστημένος από την κινητοποίηση των εναέριων μέσων? Ζητάτε κάτι να το πείτε προς την κυβέρνηση, προς την πολιτική προστασία, τον κύριο Τουρνά κλπ, που πρέπει να σπεύσουν να κάνουν για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί?
2: Κοιτάξτε, τα εναέρια μέσα και χθες που ήρθανε, έκαναν ό,τι μπορούσαν, όμως, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή η φωτιά δεν κόβεται.
1: Δεν κόβεται.
2: Όπως κατά τη γνώμη μου, κάθε δασική πυρκαγιά η οποία συνδυάζεται με ανέμους, είτε αυτό είναι κατά λάθος, είτε είναι αποτέλεσμα εμπρισμών που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί, να έχει συμβεί αυτό στη Σκύρο, δεν κόβεται, και γι' αυτό άλλωστε δεν σβήνονται παρά μετά από 2 ή 3 μέρες συνήθως, όταν βοηθήσει ο καιρός. Mm-hmm. Δηλαδή μια εξέλιξη δασικής πυρκαγιάς σε πυκνό δάσος για να κοπεί, πρέπει να έχεις 30 καναντέρ, τα Μάλιστα. οποία να επιχειρούν το ένα πίσω από τα άλλα, ναι, 15-20 δευτερόλεπτα, ας πούμε, ώστε να μην προλαβαίνει να στεγνώσει το νερό που ρίξανε και να περπατήσει η φωτιά. Αλλά είναι τέτοια η καύσιμη ύλη με τη ρετσίνα και τα πεύκα, τα οποία δεν έχει καμία ελπίδα.
1: Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι έχετε την αίσθηση ή την σκέψη ότι είναι εμπρισμός. Είπατε, και το ρωτώ αυτό γιατί η Σκύρος έχουμε και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί και τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, δυσκολεύουν, ας πούμε.
2: Αν εννοείται ότι μπορεί να είναι εμπρισμός με στόχευση εθνικού, εθνικής...
1: Όχι, δεν λέω, ρωτάω. Ρωτάω μόνο.
2: Εσύ, όταν λέμε εμπρισμός... Επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες και κάποιο βιντεάκι που δείχνει την έναρξη της φωτιάς μέσα σε μία αμυγός δασική περιοχή χωρίς ίχνος ανθρώπινης κατοικίας. Ναι, ένα, ας πούμε, κονάτσι, όπως το λένε εδώ πέρα, ενός βοσκού, ενός κάτι, μία εγκατάσταση πρόχειρη, να πεις, που υπήρχε από αλουμίνια, από κάτι, από ανάφλεξη, γιατί σε ένα τόσο πυκνό δάσος, και μάλιστα με θερμοκρασίες οι οποίες το βράδυ μπορούμε να πούμε ότι έκανε και κρύο.
1: Έτσι.
2: Που δεν περνάνε τους 25-27 βαθμούς. Και δεν μιλάμε για καύσωνα, δεν μιλάμε εύκολα για αυτανάφλεξη.
1: Δεν περνάει και κάποιο καλώδιο της ΔΕΗ από
2: όχι, εκεί. Εκεί πέρα δεν υπήρχε
1: τίποτα
2: τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια αυτανάφλεξη λόγω θερμοκρασίας ή από ένα γυαλί σε ένα τόσο πυκνό δάσος που από κάτω στον υπόροφό του και στο έδαφος είναι σκοτάδι.
1: Είναι σκοτάδι, μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρει φωτιά πάνω από τα κονοφόρα στο ψηλό σημείο που βλέπει τον ουρανό. Παίρνει από κάτω. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό έχει γίνει όταν ξαφνικά ξεκινάει μια φωτιά μέσα στο πυκνό δάσος.
1: Είναι ανθρώπινο χέρι, ναι.
2: είναι ανθρώπινο χέρι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να ευχηθούμε να σπεύσουν όλα τα αναγκαία εναέρια μέσα και τα επίγεια προφανώς.
0: Και καιρός να βοηθήσει
1: πυροσβέστες και ο καιρός να κοπάσουν.
0: Να
1: υπάρχουν χίλιοι άνεμοι.
2: Χθες ήρθαν πολλά επίγεια μέσα από το πλοίο της Ιστερίας, δύο δρομολόγια το απόγευμα και το βράδυ. Και μηχάνημα το οποίο είναι ένα 2-8 μεγάλο ορκιστιοφόρο για να διανοίξει χώρο. Όμως είναι δύσκολο να επιχειρεί γιατί είναι έντονο το ανάγλυφο και η πυκνότητα. Δεν είναι κάμπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει στην ατζέντα της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Ράνια Θρασκιά. Κυρία Θρασκιά, αγαπητή μου Ράνια, καλή σου ημέρα.
1: Να καλημέρα. Να το πάμε στο πληθυντικό.
0: Κυρία Θρασκιά, κυρία Θρασκιά, καλή σας ημέρα. Με τη Ράνια είμαστε συνάδελφοι. Από τον καιρό τη στιγμή Μακεδονία.
2: Δεν το ξέρω. Αλλά εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Κύριε Παπαθανασίου,
2: καλημέρα σα και πάλι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σημαντική ημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις πυρκαγιές και την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας βουλευτές, και για τον τρόπο που αξιοποιούνται τα κονδύλια και για τα ενιαία μέσα που είναι μισθωμένα και όχι αγορασμένα, που θα μπορούσε να γίνει και εξοικονόμηση πόρων και αξιοποίησή τους ακόμη καλύτερη. Ποια είναι η αίσθησή σας και με τη φωτιά και τις καταστροφές στη Σίβηρη, αλλά και σε άλλες περιοχές? Ήδη μιλήσαμε τώρα στην Σκύρο με τον Δήμαρχο, έχουμε ενεργό μέτωπο. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να στείλουμε για μία ακόμα φορά τις βαθύτατες ευχαριστίες μας σε όλο αυτό το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές που για μία ακόμα χρονιά καλούνται να κάνουν τα δύνατα δυνατά. Και η φωτιά στη Σκύρο δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και το δάσος που καίγεται εκεί είναι αδιανόητο. Το είδαμε και στη Σίβηρη πολύ κοντά μας πριν από λίγες μέρες, αλλά και στην αρχή του καλοκαιριού στο Ρεόκαστρο. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, πέρα από το ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία και για τα χρήματα του Αντινέρου και για το πώς αξιοποιούνται όλα αυτά τα κονδύλια και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης που προορίζονταν για την πολιτική προστασία. Να πούμε και κάτι ακόμη που μπήκε στο δημόσιο διάλογο και αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΙΕ. Ξέρετε, δεν μπορώ να ακούω άλλο και το λέω πολύ έτσι απλά και από την καρδιά μου, μεγαλοστομίες του τύπου, ξέρετε πόσα εκατομμύρια μέτρα είναι και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κι όμως γίνονται. Πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση και όταν μιλάμε για υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΙΕ, τον εθνικό μας εμπριστή εντός εισαγωγικών, δηλαδή, μια και όπως δείχνουν τα πράγματα, το 70% των πυρκαγιών, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, οφείλονταν ακριβώς σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ. Δεν θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση σε περιοχές δασικές, όπου υπάρχουν καλώδια του ΔΕΔΙΕ, απαρχαιωμένο δίκτυο και οπωσδήποτε ανάγκη για υπογειοποίηση. Άρα σε αυτές τις, και δεν θα επιχαίρει κανείς ούτε θα πανηγυρίζει κατά Σκέρτσου λογική, που μας λέει ότι μόνο το 1% κάηκε. Αλήθεια, κύριε Σκέρτσο, το 1% του δάσους της Χαλκιδικής, ξέρετε τι σημαίνει σε ποιότητα δέντρου, σε ποιότητα περιβάλλοντος, σε πόσα χρόνια θέλουν αυτά τα πανύψηλα, πανέμορφα δέντρα να ξαναγίνουν. Άρα αυτό να πανηγυρίζει κανείς γιατί δεν κάηκε το 25% όπως μας είπε, όπως έγινε το 2006 και κάηκε μόνο το 1%. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μια χώρα που ξέρουμε ότι και με την κλιματική αλλαγή αλλά και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει, ο νούμερο ένα κίνδυνος είναι οι πυρκαγιές. Πώς λοιπόν γίνεται να μην είναι αυτό προτεραιοποίηση και δεν ζητάει κανείς μέσα σε ένα χρόνο να υπογειοποιηθούν τα πάντα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με λογοδοσία και διαφάνεια και προτεραιοποίηση και στην υπογειοποίηση αλλά και στο τι μέσα έχουμε, πώς αυτά συντηρούνται, πώς τιμούμε τους πυροσβέστες μας, πώς τιμούμε τους εθελοντές. Άρα είναι πολύπλευρο το ζήτημα και ξεκάθαρα προτεραιότητα.
0: Νομίζω ότι η κυρία Θρασκιά ορθοτομεί με την προσέγγιση της. Έχει ακουστεί και καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου πήρε ο ΔΕΔΙΕ, ο οποίος ΔΕΔΙΕ τα 7 τελευταία χρόνια έχει αυξήσει το πάγιο τέλος του κατά 40%. 40% λοιπόν που αφαίρεσε από τις τσέπες όλων των Ελλήνων, συν τα 187 εκατομμύρια, ειδικά για υπογειοποίησεις, τι έγιναν αυτά, ρε παιδιά?
1: Ακριβώς, κανένας δεν μπορεί λοιπόν να μας λέει για το πόσα εκατομμύρια μέτρα είναι αυτά τα καλώδια ή πόσο αδύνατο είναι να γίνει δυνατό, να υπάρχει προτεραιοποίηση σε περιοχές που είναι μέσα σε δάση, να υπάρξει οπωσδήποτε προστασία στις πιο ευάλωτες των περιοχών σε σχέση και με το κλίμα. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, έχουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια. Όλοι αυτοί μπορούν να συνδράμουν και αυτά τα χρήματα με απόλυτη λογοδοσία και διαφάνεια που μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ούτε στο ελάχιστο, να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και πολύ καλά το αναφέρετε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Mm-hmm. Το 40% των αυξήσεων θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Και το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης που μας λένε για τις... γιατί και αυτό το είδα αυτές τις μέρες, γιατί δεν μπορούμε και να ηρεμήσουμε ούτε το 15 αύξο με αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Είδα τις υπέροχες ανακοινώσεις και τα δεκάδες δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα για το πόσο δεν έγινε άλλη καταστροφή σε σχέση με άλλα χρόνια. Mm-hmm. Να συγκρίνουμε δηλαδή τις καταστροφές, να προτεραιοποιούμε πάντα και ορθώς ότι δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες, μόνο που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν ήταν μαζεμένοι κάπου και δεν ζήσαμε μια τραγωδία από αυτές που απευχόμαστε όλοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Επίσης δεν σημαίνει ότι τα δάση μας δεν έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής και τη ζωή και τις ασθένειες που εγκυμονούν όλες αυτές οι πληγές στο περιβάλλον. Η χλωρίδα και η πανίδα, τα ζώα, όλα αυτά δεν είναι ζωή. Άρα μην πανηγυρίζουμε για απώλειες που δυστυχώς υπήρξαν για μία ακόμη φορά.
0: Και να έρθουμε οφείλουμε
1: να βάλουμε προτεραιότητα στην προστασία της ζωής, αλλά σε όλα τα επίπεδα.
0: Έτσι. Εκφράζει το common sense, την κοινή λογική, mm-hmm. η κυρία Θρασκιά. Και να έρθω τώρα σε ένα θέμα που το συζητήσαμε με την Γκέλη την Παπαθανασίου στην αρχή της εκπομπής. Πού θα μας πάνε, δηλαδή, θα μας τρελάνουν? Ο Τραμπ λέει να συνηθίσετε τις ψηλές τιμές στα καύσιμα. Πήγα και έβαλα ντίζελ. Λοιπόν, 2,106. Εντάξει, είναι διεθνείς τιμές, αλλά είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το κατώτατο 0,36, ο μέσος όρος των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 0,50. Εδώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι 0,70. Δηλαδή, πού την πάτε τη δουλειά, ας πούμε. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να μπει. Στα καύσιμα δεν μπορεί να πάει. Διακοπές οι μισοί Έλληνες δεν πήγανε. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα οι στρατηγικοί που προσπαθούν να έχουν τα κράτη για να μας πείσουν ότι αυτή θα είναι μια κατάσταση που θα υπάρχει. Και δεν θα ασχοληθώ φυσικά με τον πλανητάρχη εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αλλά ας έρθουμε λίγο στα δικά μας για να πούμε ότι το να πανηγυρίζουμε για το ρεύμα που έρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και που στην Ελλάδα πράγματι είμαστε πολύ ψηλά, χωρίς να έχουμε φροντίσει να επενδύσουμε στην αποθήκευση αυτού του ρεύματος, είναι μια τρύπα στο νερό κυριολεκτικά. Γιατί πράγματι παράγουμε πάρα πολύ ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά το καλοκαίρι, ειδικά με τα μελτένια, μεγάλη ιστορία, οι ανεμογεννήτριες, αλλά ας έρθουμε στο εδώ και τώρα, γιατί και αυτό πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά και με πολύ μεγάλη θεσμικότητα. Και μέχρι το βράδυ αυτό το ρεύμα δεν έχει να αποθηκευτεί, το στέλνουμε στη Βουλγαρία και το εισάγουμε πάλι πιο ακριβό. Άρα συνεχίζουμε ακόμη και το καλοκαίρι που έχουμε και μηδενικές τιμές σε κάποιες στιγμές της ημέρας, αυτό να μην έρχεται ποτέ στην τσέπη του καταναλωτή. Mm-hmm. Και πώς θα συνεχίσει κανείς όταν δεν υπάρχουν αυξήσεις ταυτόχρονα στους μισθούς, όταν δεν υπάρχει αύξηση στην αγοραστική δύναμη, πώς να συνηθίσουμε στην ακρίβεια?
2: Αυτά όλα ωραία τα λέτε και εσείς, τα λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, τα λένε και άλλοι βουλευτές του κόμματος σας. Όμως αυτά, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν βλέπουμε να περνάνε ως αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως καταγράφονται στις μετρήσεις. Τώρα έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ, είναι προεκλογική ΔΕΘ και επομένως εκεί δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Πρέπει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να παρουσιαστεί συγκροτημένα και κοστολογημένα και να επικοινωνηθεί σωστά προς τον κόσμο. Βλέπουμε ότι το κατέθεσε και την προηγούμενη φορά ο κ. Ανδρουλάκης, όμως ακόμα το παλεύει το ΠΑΣΟΚ να το περάσει στον κόσμο.
1: Ακούστε, υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη ρευστότητα και σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται και πιέζεται από πάρα πολλές πλευρές και πολλές φορές είτε από ευθύνη ατομική, συλλογική, αλλά και πολλές φορές και από το σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και επηρεάζει την κοινή γνώμη ενώ και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, θολώνει πολύ συχνά το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα και θα ήμουν η τελευταία που θα ωρεοποιούσα την κατάσταση. Αυτό που σίγουρα πρέπει να επικοινωνηθεί εκτός από το πρόγραμμά μας είναι και το πόσο το εννοούμε, το πόσο προτεραιοποιούμε όλα αυτά τα οποία λέμε και θα επικαιροποιήσουμε και σε αυτή τη δέση που πολύ σωστά λέτε είναι και προεκλογική, αλλά και είναι και δική μας ευθύνη να πάει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει το πρόγραμμα, σημαίνει τι θα αλλάξει στη χώρα σε σχέση με τον μοναδικό και μονομέτωπο αγώνα που δίνουμε ενάντια στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό που έχει επιλέξει να φέρει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Τι θα αλλάξει την άλλη μέρα στην υγεία, τι θα αλλάξει την παιδεία, τι θα αλλάξει τη διαφάνεια, τι θα αλλάξει το κράτος δικαίου.
2: Μπράβο, οι διαφορές πρέπει να αναδειχθούν με κάποιο τρόπο και να πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχουν διαφορές και ότι θα γίνουν αυτά τα οποία υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι είναι, και επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε όχι μόνο τους εξωτερικούς εχθρούς, τους οποίους πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια από όπου και αν προέρχονται, αλλά να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, που τελικά είναι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε, πως εμείς δηλαδή φέρουμε το λόγο για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε και πρέπει όχι απλά να τρέξουμε, να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να επικοινωνηθεί αυτό το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε. Αυτό για το οποίο, αν θέλετε, είμαι περισσότερο περήφανη από όλα τα σημεία, τα σημαντικά του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, είναι γιατί αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κόμμα που κοιτάει την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Και τι θέλω να πω. Καθώς συρρυκνώνεται η Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα και όλη η περιφέρεια εγκαταλείπεται με δραματικούς τρόπους σε αναντιστοιχεία με τα επικοινωνιακά κρεσέντο σε σχέση με το δημογραφικό, σε σχέση με το στεγαστικό, σε σχέση με την στήριξη της περιφέρειας, το ΠΑΣΟΚ και μέσα από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις είναι το μόνο κόμμα που ανέδειξε τη σημαντικότητα να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπάρχει και δεν υπάρχει η Ελλάδα όπως την ξέραμε. Άρα, με την ίδια, με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος και με την ίδια αποτελεσματικότητα πρέπει να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας για να καταλάβει ο κάθε πολίτης γιατί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Γιατί να ψηφίσει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε άλλο από αυτή τη κυβέρνηση που θα τάξει δυστυχώς πολλά και που θα θολώσει για μία ακόμη φορά το μήνυμα, γιατί βλέπουμε ότι όλη η προπαγάνδα εναντίον του ΠΑΣΟΚ στρέφεται αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το μόνο πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Και μάλλον δείχνει ότι θα γίνουν την άνοιξη, αν και η αξιοπιστία δεν υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε μένει να δούμε τι θα συμβεί.
0: Ένα λεπτό μας μένει. Να συμπληρώσω. Απλά μας έστειλε ένας φίλος ότι ο ΔΔΕ από τα 700 εκατομμύρια πήγε στο 1,2 δις. Γιατί λέγαμε πού πάνε τα λεφτά, ας πούμε, του, ούτε εξυγχρονισμός, ούτε υπογειοποίηση, ούτε επαρκή συντήρηση, και μετά έχουμε τις πυρκαγιές. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει μια κριτική από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς, ότι υπάρχει έντονη κριτική έως πολεμική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εσείς το αντιλαμβάνεστε, πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
1: Ακούστε, θεωρώ και το έχουμε πει όλοι και σίγουρα το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος και έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτόν που έφερε τη χώρα εδώ και τον πολίτη να τρέμει να μπει στο σούπερ μάρκετ, να μην πηγαίνει πέρα από λίγες μέρες διακοπές, να συνοστίζεται 15 Αύγουστο για να κάνει 3 μέρες διακοπές, γιατί του στέρισαν την ποιότητα της ζωής σε ένα βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Άρα είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρασιά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τη Βίκη Κολτσίδα και μετά αμέσως πάλι μαζί.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 12. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα 15 Αυγούστου στην Ατσίτσα Σκύρου και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και καίγοντας το πυκνό πευκό δάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Εύβοια και την Αττική που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δάσο κομμάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω Απροβάτος της Άνδρου. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Παράλληλα, ανοίγει σταδιακά στην κυκλοφορία ο δρόμος από την Κασανδρία προς τη Σίβηρη, ενώ παραμένει κλειστός ο δρόμος Σίβηρης-Φούρκας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Κασάνδρας. Σταδιακά επέστρεψαν κάτοικοι και τουρίστες που παραθέριζαν στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φωτιάς είχαν απομακρυνθεί από το σημείο με πλωτά σκάφη. Αύριο, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής αδιαμονής έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 στην Αττική Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στα Κοκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πορτοκάγιο. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάτοκος. Πρόστιμο μαμούθ ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβάλουν από αύριο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επιδόματα και εφάπαξ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία, καθώς 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτοκινητόδρομο στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην πόλη μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Δε επόμενο δελτίο στη μία.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα μεριάζουν. Το πιο σημαντικό στη ροή της εκπομπής μας ποιο είναι? Μπορεί να φανταστείς?
1: Για πες.
0: Ότι στο τιμόνι της εκπομπής είναι ο Περικλής Γλυκόπουλος, τον οποίο και
1: τον
0: αγαπάω
1: είδα,
0: πολύ.
1: Μωρέ, έχει
0: αφού τον
1: σκιά
0: κάθε φορά που τον βλέπω, εκστασιάζομαι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Περικλής Γλυκόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο κονσολιέρης μας. Λοιπόν,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Η τρομερή, η φοβερή, η συντονίστρια, η οργανωτική. Κάναμε εκπληκτική εκπομπή χθες, Γλυκόπουλε. Μ' ακούς, με αφιέρωμα στη Παναγία. Ήταν εκπληκτικό όλο το σενάριο, το αυτό κλπ. Mm-hmm. Ναι, ήταν Γκέλη Παπαθανασίου. Υπογραφή. Πώς λέμε, Κλέι Ρεγκατζόνι. Γκέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν. Μη γελάς, μωρέ, μη γελάς. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε τώρα, μας τα είπε αυτά η κυρία Ράνια Θρασιά από το ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κοτσό.
1: Σας έχει κολλήσει πολύ
0: Καρδίτσας.
1: Η ανάρτηση του Άκη του Σκέρτσου, γι' αυτό το σχολιάζετε τόσο πολύ?
0: Όχι, ήθελα απλά, επειδή ξέρω ότι ο Παύλος Σαρόλου είναι παλιός και έμπειρος συνάδελφος, αλλά και εσύ ήσουν τότε, και εγώ ήμουν τότε, εγώ ήμουν στο στούντιο. Όταν
1: εγώ ήμουν εκεί,
0: ζωντανή
1: όμως.
0: Σύνδεση
1: εκεί.
0: Ναι, και έπεφτε το κλάμα, γιατί και έχω δεσμούς με την Κασάνδρια. Εκεί κάναμε διακοπές τα πρώτα χρόνια που ήταν η Κατερίνα μικρή. Τα μωρά μας ήταν μικρά κλπ. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι ήταν ιδιαιτέρως έντονη το 2006.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά είναι το να το λέει όμως άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, είναι υπουργός επικρατείας και να ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς να ασκεί μια έμεση κριτική στην τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα είναι της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν με Κωνσταντίνο Καραμαλή Πρωθυπουργός, σήμερα είναι με Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει τη σημασία του, έχει την αξία του. Έτσι.
1: Μα είναι πραγματικότητα όμως, δεν είναι κάτι που το λέει, ορίστε,
0: ναι.
1: Είναι η έκταση συγκεκριμένη, μας τα είπε και ο Παύλος ο Σαρόγλου, είναι 2.500 στρέμματα.
0: Ναι, εντάξει, μα εγώ δεν
1: αντιλέγω.
0: Και
1: τότε ήταν εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Και υπενθυμίζω ξανά ότι το 2007 είχαμε και την απίστευτη εκείνη τραγωδία στην Πελοπόννησο.
0: Στην Ηλία.
1: Ένα χρόνο μετά.
0: 56 νεκροί.
1: Ηλία νεκροί.
0: Ναι.
1: Και τεράστια καταστροφή.
0: Όχι, γιατί θυμούνται συνέχεια το μάτι 104 νεκροί, αλλά οι 56 νεκροί, ναι, είναι περισσότεροι οι 104 από τους 56. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: του κύριε Φυλακίδα, στο μάτι μου, κάνω το σταυρό μου και λέω, δηλαδή, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση και αντιδικία να μην φτάνει σε τέτοιου είδους επίπεδα. Όχι μετράμε φέρετρα, όχι μετράμε στρέμματα, όχι
1: έτσι
0: μετράμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το κάθε
1: στιγμή...
0: προφανώς και η ανθρώπινη ζωή έχει την υπέρτατη αξία, ένα το κρατούμενο, αλλά και από την άλλη, αγαπητή μου Γκέλη, η κλιματική κρίση δεν προέκυψε το 2019 με την εκλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Φυσικά.
0: Είχε και το 18 κλιματική κρίση, είχε και το 17 κλιματική κρίση, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και τότε πάλι η περιφερειακή διοίκηση και η δημοτική αυτοδιοίκηση ήταν και ένα ποσοστό 70-80% σε δημάρχους και περιφερειάρχες που ανήκανε στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι τότε ασκούσαν κριτική στη Δούρου. Ο Χαρδαλιάς πού είναι τώρα, που κάει και η δυτική, που είναι περιφερειάρχης? Πού είναι ο κύριος Χαρδαλιάς? Τον άκουσες πουθενά τον κύριο Χαρδαλιά? Γιατί τότε λέγανε η Δούρου φταίει, η Δούρου για τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, αυτό, εκείνο, το άλλο. Η Δούρου φταίει. Τώρα δεν φταίει ο περιφερειάρχης ο Καρδαλιάς. Δεν έχει καμιά ευθύνη, τίποτα. Καμιά δήλωση, έτσι, καμιά εξήγηση.
1: Πάντως
0: καμιά
1: κάποια στιγμή, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και αυτά που δεν έγιναν, η καταστροφή που δεν έγινε. Γιατί λειτουργήσε το κράτος.
0: Και να αναγνωρίζουν
1: να
0: τα λάθη.
1: Και να το τονίσω και να πω ότι συμφωνώ και ότι είναι έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η γκρίνια.
0: Είναι σημαντικό το ότι αναγνωρίστηκαν τα τεράστια λάθη διαχείρισης που έγιναν στο μάτι. Τελεία. Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ως ένδειξη έμπρακτης αυτοκριτικής, έφερε εδώ τον Goldhammer, κοινής αποδοχής, ξένος, εμπειρογνώμος, τεχνικός κλπ. Τον δέχτηκαν όλα τα κόμματα, έφτιαξε ένα πόρισμα και λέει από τώρα και πέρα, και το 112 και το 1 και το άλλο, τα κάνουμε 1, 2, 3, 5, 10, είπε ο Goldhammer τι πρέπει να κάνουμε αφού μελέτησε, έκανε κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν το βάλαμε μπροστά εκείνο το 2021, πότε ετοιμάστηκε ας πούμε. Να το βάλουμε μπροστά και να είναι το πλάνο μας διακομματική αποδοχή. Δηλαδή είναι αυτό που λέω πολλές φορές, χρειαζόμαστε έναν συναγωνισμό προσφοράς και όχι έναν ανταγωνισμό φθοράς, δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου, γιατί τα δάση μας είναι τα δάση μας, δικά μας, των παιδιών μας και των επόμενων γενναίων. Δεν είναι ούτε του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε μπλε, ούτε πράσινο. Είναι των παιδιών μας και των επόμενων γενεών. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας, να βάλει το καλύτερο κομμάτι από τον εαυτό του και να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό λέμε εκφράζοντας το common sense, αυτό που λέμε την κοινή αίσθηση και την κοινή λογική, η εκδίκηση της λογικής. Λοιπόν, εδώ πάει το εκδίκηση της γυφτιάς του Παπάζου, λοιπόν, μπορούσαμε να βάλουμε. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Λίβα, ο Περικλή. Περικλή! Περικλής Γλυκόπουλος. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να πάμε το, να βγούμε από τον αέρα, να ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Είναι σε μια εκδήλωση ο κ. Κοτσός και τον βγάζουμε στον αέρα.
1: Παρακαλώ.

0: back my glow.
1: Λοιπόν,
2: τον έχουμε τον κύριο Γιώργο Κοτσό.
1: Ωραία, είναι ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Κύριε Κοτσέ, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σας χαιρετώ από τα Ιδονοφόρη, ένα χωριό πάνω στα Άγραφα, όπου τιμάμε έναν ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης.
2: Ναι. Το όνομα του χωριού δεν έπιασα.
1: Αϊδονοχώρη,
2: μπράβο.
3: Ναι, τιμούμε έναν ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Κώστα Βελίο, που είχαμε τα αποκαλυπτήρια της προδόμης του.
2: Αγαπώ πάρα πολύ τα Άγραφα. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική περιοχή, ένας τόπος όπου μπορείς να πας χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο και όλες τις εποχές να είναι μία καλύτερη από την άλλη, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θέλω να πω, επειδή
3: είναι προορισμός για όλες τις εποχές.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, επειδή
2: και όλες τις εποχές να είναι μία καλύτερη από την άλλη, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θέλω να πω, επειδή
3: είναι προορισμός για όλες τις εποχές.
2: Βέβαια.
1: Έτσι,

0: Ναι, να κάνω την δύσκολη ερώτηση για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση. Λοιπόν, πώς το σκέφτηκε αυτό ο κύριος Σκέρτσος και έβαλε σε σύγκριση και σε σύγκρουση, θα έλεγα, εμέσως πλήν σαφώς, και λέει ναι, στη Σίβρη, στη Χαλκιδική κάει και μόλις το 1%, ενώ στην κυβέρνηση του 2006, να θυμίσω του Κώστα Καραμαλή, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάει και το 25%. Πώς το σκέφτηκε αυτό και το έκανε? Δηλαδή, ο Γιώργος ο Κοτσός θα το έκανε?
1: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ποσοστών όταν έχουμε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Τραγικά γεγονότα, θα έλεγα εγώ.
0: Έτσι.
1: Ένα δέντρο να καεί είναι πλήγμα για τη χώρα μας. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, μεγαφάιρες όπως λέγονται πλέον, που καταστρέφουν περιοχές, που καταστρέφουν περιουσίες, που καταστρέφουν φυσικό περιβάλλον απαράμιλου κάλους. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να μπαίνουμε σε συγκλήσεις, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αριθμούς, ούτως ή άλλως. Είναι ένα θέμα οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, όχι μόνο για τη χώρα μας. Βλέπετε τι έχει γίνει και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στον Καναδά. Υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα, ιδιαίτερα μετά την κλιματική κρίση που βιώνει ο πλανήτης μας. Οπότε θα πρέπει κυρίως να αναλογιζόμαστε πώς μπορούμε να προλάβουμε όλα αυτά τα γεγονότα ή όταν είναι αναπόφευκτα, όπως σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και το φυσικό περιβάλλον αλλά και τους πολίτες που επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
2: Ισχύει αυτό που λέει όμως ο κ. Σκέρτσης στην ανάρτησή του. Δεν κάνει καμία σύγκριση έτσι ευθαρσώς. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει όμως ότι η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή, ακυρώνοντας έτσι το έργο των ίδιων των πυροσβεστών, οι οποίοι προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις, όπως κάνουν πάντα, και κατάφεραν να σταματήσουν μια καταστροφή σχεδόν αντιγενέστης, θα έλεγα εγώ.
1: Τους πυροσβέστες οφείλουμε και τιμή και αναγνώριση και σεβασμό. Ξέρετε, παλιότερα υπήρχε μια αντίληψη ότι οι πυροσβέστες κάθονται όλο τον χρόνο και περιμένουν πως θα γίνει πυρκαγιά. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Εμείς ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλία που βιώσαμε μεγάλες καταστροφές, όχι καλοκαίρι, κοινόπορο, χειμώνα, με τον Ιαννό, με τον Ντάνελ, με τον Ηλία, με τον Διονύδη, ζήσαμε από κοντά την τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Σε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές ήταν εκεί παρόντες με αυταπάρνηση, πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους, να παράσχουν βοήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Για να, να σας ρωτήσω τώρα, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό.
0: Να κάνω μια διευκρίνηση, για να μην φανεί στους ακροατές ότι ακυρώνουμε ένας τον λόγο του άλλου. Ο κύριος Σκέρτσος, διαβάζω μόταμό μέσα από τη δήλωσή του. Η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, ενώ της Χαλκιδικής. Όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί, διαβάζω από το Sky, είναι η πηγή μου, είχε καεί σχεδόν το 25%, και αυτό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη αυτή η εποχή, περιοχή της Κασάνδρας, με πολλές μεικτές ζώνες, κατοικίες και δάσος, κλείνουν τα εισαγωγικά.
2: Ναι. Κάποια από αυτά είναι του συναδέλφου προστικές στην άποψη μπροστά μου ακριβώς. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αναφερθήκατε στις καταστροφές που υπέστη Θεσσαλία. Ιαννός 2020, Ντάνιελ, Έλιας 2023, εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλο μέρος της περιοχής. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με το Aqua Mondis και τα έργα της ορεινής υδρονομίας, τα οποία έχουν ξεκινήσει, έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, όμως είμαστε σε μια φάση που παρά την ορίμανση του προγράμματος είναι περιορισμένη ακόμα η πρόοδος στην κατασκευή των έργων. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει υποστεί, είπαμε πολλές φορές, την ίδια καταστροφή. Το έχει δει πολλές φορές το έργο.
1: Και ξέρετε, όταν ήρθε ο Ιαννός, που ήταν μια μεγάλη καταστροφή εστιασμένη κυρίως στο λαιμό Καρδίτσας, οι ειδικοί επιστήμονες, υδρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κτλ., λέγανε ότι η περιοδικότητα αυτού του φαινομένου είναι μία φορά στα 300 χρόνια. Δεν πέρασαν ούτε καν 3 χρόνια και ήρθε μια πολλαπλάσια σε καταστροφή πλημμύρα, ο Ντάνελ, που κατέστρεψε το σύνολο του παραγωγικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος σε όλη τη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε ότι μία ζημιά διαδέχτηκε την άλλη. Δεν προλάβαμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά από τον Ιαννό και ο Ντάνελ και κατέστρεψε τα πάντα. Και μάλιστα, επειδή είμαι στο Αηδονοφόρη σήμερα, όπως σας έλεγα πιο πριν, ανεβαίνοντας προς το χωριό, είδα όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν ως αποκατάσταση των ζημιών.

0: υποδομές και μάλιστα μέσα στο χωριό ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων που ήταν ένα γεφύρι που ενώνει με την Ρεντίνα και τα υπόλοιπα χωριά έχει κατασκευαστεί. Έχουν κατασκευαστεί, θα μου πείτε, όλα. Προφανώς και όχι. Ιδιαίτερα σε τέτοιου μεγάλου επίπεδου καταστροφές και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο γεωγραφικό και σε επίπεδο πολιτικού μηχανικού έργα, καταλαβαίνετε ότι απαιτείται και χρόνος. Αφενός με να εξευρεθούν οι πόροι, φανταστείτε ότι οι αποζημιώσεις των κατοίκων της Θεσσαλίας από τις καταστροφές του Ντάνελ και ενώ σε αγρότες, σε επιχειρήσεις, σε οικίες, ξεπερνούν τα 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι καταστροφές σε υποδομές το 1 δις 400.
1: Άρα έχετε εσείς σαν βουλευτής της περιοχής εικόνα για το πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης για αυτά, ειδικά για το τρίτο κομμάτι εκεί, Μουζάκι, που πραγματικά και εγώ το έχω κάνει και τρέμει ψυχή μου δηλαδή με τις κατολίστες.
0: Το μεγάλο πρόβλημα στο Μουζάκι, γιατί υπήρξε και δήμαρχος εκεί για 17
1: το
0: χρόνια.
1: Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
2: Γι' αυτό σας ρωτάει, κύριε Κοτσέ, είχε πλήρη καταγραφή και λοιπόν.
1: Σας είπα εξ αρχής ότι αγαπώ πολύ την περιοχή.
2: Είναι από την
0: έτσι. Ο δρόμος λοιπόν από το Μουζάκι για τη Λίμνη Πλαστήρα, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα κυρίως εκεί στην περιοχή του Αμφωχωρίου, όπου ένα υδατόρυμα στην κυριολεξία παρέφυρε ένα μεγάλο τμήμα του βουνού. Είχαμε κάνει την μελέτη αποκατάστασης από τον Ιαννό με την πρώτη καταστροφή. Και πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί εκείνη η μελέτη, ήρθε ο Ντάνελ και πολλαπλασίασε την καταστροφή, το έβρος της καταστροφής.
1: Και ο Έλιας στο καπάκι.
0: Και ο Έλιας. Ναι, ακριβώς. Ο Έλιας, ο Διομήδης, μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Τώρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η μελέτη, γίνονται οι τελευταίες γεωλογικές αποτυπώσεις, γιατί να σας δώσω το μέγεθος να καταλάβετε, προκειμένου να γίνουν οι πασαλομπήξεις, δηλαδή η σταθεροποίηση του εδάφους, θα πρέπει να κατέβουν περίπου 30 μέτρα κάτω από το έδαφος. Για να πιάσουν σταθερά σημεία, καταλαβαίνετε και τη σταθερότητα του εδάφους, γιατί μιλάμε για σχιστόλιθο των αγράφων, ένα ιδιαίτερο πέτρωμα που είναι ασταθές, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα καταλαβαίνετε και τη δυσκολία όλων αυτών να αποκατασταθούν, να μελετηθούν καταρχάς και να αποκατασταθούν. Μα και από την άλλη πλευρά δεν προλαβαίναμε να συνέλθουμε από τη μία καταστροφή, ερχόταν η άλλη να δημιουργήσει πολλαπλάσια προβλήματα.
2: Και κάτι άλλο, κύριε Κοτσέ, μου στέλνουν μήνυμα για την ολοκλήρωση της παράκαμψης της Σικαιώνας.
0: Ακριβώς, αυτό είναι έργο που από την περιφέρεια Θεσσαλίας, της προάλλης είχα μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέτα. Τακτοποιήθηκε το ζήτημα με την αποχώρηση, την έκπτωση του προηγούμενου εργολάβου. Σύντομα μπαίνει ο νέος εργολάβος, οπότε και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, ευθύνη της περιφέρειας. Ενώ τα άλλα έργα που σας περιέγραφα πιο πριν αφορούν το Υπουργείο Υποδομών, την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά θα μου πείτε, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει καν αν ένα έργο είναι του Δήμου ή είναι της περιφέρειας ή είναι του κράτους.
2: Να πάμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοτσέ, στα ζητήματα που θέσαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής μας, τα θέσαμε και στην κυρία Θρασκιά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την ακρίβεια. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή πας και βγάζεις καύσιμα.
0: Είπατε μια ευαίσθητη κορδί, είναι πραγματικά πρόβλημα. Ναι,
2: πας και βάζεις καύσιμα. Λέει ο Τραμπ να συνηθίσετε, λέει, στις υψηλές τιμές. Και εγώ λέω να συνηθίσουμε στις υψηλές τιμές. Δεν ξέρεις πότε τελειώνουν οι πόλεμοι, τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος κλπ. Δεν μπορούμε σε αυτό που ελέγχουμε, γιατί τα στενά του Ορμούς δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αλλά τα στενά του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι στο 0,70, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,50 και μπορούμε να το κατεβάσουμε μέχρι το 0,36. Γιατί, κύριε Κοτσέ, γιατί, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν μπορούμε να το κάνουμε να ανακουφίσουμε έστω και πολλάχιστον.
0: Όπως είπατε, στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 0,50. Στην Ευρώπη που δεν πέρασε η οικονομική κρίση που περάσαμε εμείς, που δεν έχει τα χρέη που έχουμε εμείς, που δεν έχει τις αποπληρωμές που πρέπει να κάνουμε εμείς, που δεν έχει την ανάγκη να ξαναβγεί στις αγορές με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από κάπου θα πρέπει να αντιληφθούν πόροι. Αφενός με να εξοπλούν οι δανειακές μας υποχρεώσεις, από την άλλη πλευρά να αντιμετωπίζονται και εσωτερικά ζητήματα, όπως είναι και αυτό που αναφέρατε της ακρίβειας, που είναι πολλής, είναι και εισαγόμενοι, γιατί το αναφέρατε κι εσείς. Ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην δική μας οικονομία, αλλά σε διεθνές επίπεδο, και ελπίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, κάποια στιγμή, όσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και η ηγεσία του Ιράν, να βρουν τη χρυσή τομή, να δημιουργηθεί επιτέλους συνθήκη ειρήνης και ηρεμίας σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή Και ξαναλέω, πυροδοτεί αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, όπως ώστε και εμείς να ηρεμήσουμε. Από την άλλη δε πλευρά, τώρα σε εσωτερικό επίπεδο είναι αλήθεια ότι προσπαθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και με ελέγχους, αλλά πολλές φορές και με πρόστιμο, που θα έλεγε σε πολλές περιπτώσεις, είναι και στο φτερά, να ελέγξει αυτή τη διαδικασία. Θα μου πείτε, το πετύχατε? Προφανώς και όχι στο βαθμό που θέλουμε. Είναι υπαρκτό πρόβλημα η ακρίβεια, είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας και που έχει αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία στο σύνολό της και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας όμως ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάνει μια σκληρή δουλειά.
2: Ωραία.
0: Σε δύσκολες συνθήκες και σε δύσκολη.
1: Κάνει δουλειά και το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, από τη μία κατεβαίνουν κάποια είδη, από την άλλη ανεβαίνουν κάποια άλλα. Η βενζίνη και η ενέργεια.
2: Στα παζάρια, στις λαϊκές αγορές.
0: Όταν έχουμε αυξήσεις, βλέπουμε να φεύγουν οι τιμές με το φαινόμενο του πυράβλου. Ενώ όταν έχουμε μειώσει.
1: Έτσι.
0: Με το φαινόμενο του φτερού. Εκεί θέλουμε δουλειά.
1: Και ένα τελευταίο. Απόλυτο. Επειδή έχουμε τώρα, φεύγουμε από το 15 Αύγουστο, πάμε σιγά σιγά για τη ΔΕΘ. Θα είναι και η τελευταία και προεκλογική.
0: Χάρμα
2: η δέστε.
0: Χάσατε που δεν είστε εδώ.
1: Ένα τελευταίο. Πάμε προς τη ΔΕΘ σιγά σιγά τώρα. Θα αρχίσουμε να προσανατολίζομαστε προς τα εκεί. Είναι και προεκλογική φέτος. Είναι η τελευταία
2: παραμονές
1: εκλογών την άνοιξη. Όπως όλα δείχνουν. Ωραία. Οπότε ο Πρωθυπουργός σίγουρα θα παρουσιάσει και τα πεπραγμένα σε υποδομές, σε μεταρρυθμίσεις. Συμφωνούμε όλοι, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Όμως αυτό το μεγάλο αγκάθι της ακρίβειας εκεί, πώς θα δώσει ελπίδα και προοπτική ότι κάτι θα γίνει, βρε αδερφέ, κάτι θα αλλάξει το πορτοφόλι?
2: Εκεί.
0: Κατά την άποψή μου, πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια? Πρώτον, με έλεγχο της αγοράς και κυρίως με καταπολέμηση της ασκοκέρδειας και εκείνων που κερδοσκοπούν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Δεύτερον, με την αύξηση της απασχόλησης, προκειμένου να μην έχουμε στο φάσμα της ανεργίας συμπολίτες μας που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, και εκεί έχουν γίνει βήματα κάτω από τα 9% η ανεργία στη χώρα μας. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας. Στην προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, προελαφρύνσεις περίπου 1.700.000 για τους ευάλωτους κυρίως, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, που σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που επίσης εκεί έχουν γίνει βήματα κυρίως με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Προς αυτή την κατεύθυνση φαντάζομαι θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός, δεδομένου ότι από ό,τι καταλαβαίνω και με τις επαφές που έχω και με το οικονομικό επιτελείο, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος αγγίζει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Θα δούμε την κατανομή.
2: 2 δις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κύριε Κοτσέ. Θα φιλοξενήσω στην καρδίτσα.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργος. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM, ακούτε πάντα την ΕΡΤΡΙΑ, από εδώ, από την Οδό Αγγελάκη, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και μετά την κυρία Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και μετά τον κύριο Γιώργο Κοτσό από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε μια ουδέτερη, πώς λέμε, αυτή η κυανόκρανη του ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια ουδέτερη φωνή, αντικειμενική, τεκμηριωμένη. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον γνωστό μας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα στην Όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Κάθε καλό σας ευχόμαστε. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, δηλαδή, καταπολεμήθηκε το τέρας της ακρίβειας, ας πούμε, να πατάξουμε, λέει, να πατάξουμε. Πατάξαμε το τέρας της ακρίβειας.
2: Αλλά το ακούμε αυτό τώρα στα 5 χρόνια, ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, θα πατάξουμε την ευκολοκέρδεια, θα πατάξουμε την απληστία των κερδών. Ναι. Αλλά εμείς ως καταναλωτές αυτό στην πράξη δεν το βλέπουμε. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι οι αύξησεις τόσο στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στις υπηρεσίες και στα κάψιμα και στα ενίκια βεβαίως. Mm. Βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, να επισκεπτόμαστε τα σούπερ μάρκετ για να, οι τιμές να είναι ακριβότερες σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψή μας. Και βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να πάρουμε τα ίδια πράγματα που πήραμε στην προηγούμενη επίσκεψη.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Ραυτόπουλε. Το άκουσα, παρακαλώ πολύ διορθώστε με, ότι τον τελευταίο μήνα οι τιμές στις λαϊκές αγορές, οπωροκυπευτικά, ζαρζαβατικά κλπ, έχει πέσει και ο πληθωρισμός, η συμβολή της μεταβλητής που λέγεται λαϊκές αγορές κλπ. Έχουν πέσει πολύ οι τιμές. Είναι έτσι ή είναι μια ονειροφαντασία?
2: Θα προσθέσω εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι πράγματι στα οπωροκυπευτικά, στα λαχανικά και στα φρούτα φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
0: Πολύ καλή.
2: Και για τους αγρότες μας η συγκομιδή, αλλά και για τους εμπόρους. Όμως για τους καταναλωτές δεν είναι έτσι. Και τι εννοώ? Εχθές μίλαγα με παραγωγούς από την Πέλα, όπου μου λέγανε και την Ιμαθία, όπου μου λέγανε ότι τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα πουλάνε, τους τα αγοράζουν οι εμπόροι περίπου στα 30 με 35 λεπτά το κιλό, και εμείς τα βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ που ξεπερνάνε και στα οπωροπολία, ξεπερνάνε ακόμα σε πολλές περιπτώσεις και τα 3 ευρώ. Στις λαϊκές αγορές τα βλέπουμε στο 1,5 ευρώ, 1,60, 2 ευρώ. Εκείνο το οποίο μας είπαν επίσης και είναι σε απόγνωση είναι για τις λεγόμενες βανίλιες, τα δαμάσκηνα που λέμε, τα οποία δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον κανένα. Όλες οι βανίλιες είναι στα δέντρα. Και εγώ αυτό που ρωτάω είναι, εμείς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, οι βανίλιες που βρίσκουμε από πού είναι?
0: Κάνεις εγώ για το Μαρόκο.
1: Εγώ το Μαρόκο και το Ισραήλ. Τις παίρνω εγώ και όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Από πού είναι, made in, δεν λέει χώρα, προέλευση κλπ.
1: Είναι από το εξωτερικό.
0: Από το εξωτερικό, μάλιστα, εισαγωγές. Ναι.
2: Προσέξτε λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί από το εξωτερικό κάνοντα τις εισαγωγές.
0: Εδώ όμως και μισό λεπτό.
2: Είναι μεγαλύτερο το κέρδος που έχουν από
0: το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι.
2: Όμως αυτό που συμβαίνει για τους παραγωγούς είναι καταστροφή.
0: Βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε, τα ελληνικά ποιοτικά νόστιμα προϊόντα να παραμένουν και να σαπίζουν στα δέντρα και οι έμποροι
0: είναι
2: να κάνουν
0: εισαγωγές
2: των ελληνικών προϊόντων που έχουμε σε αυθονία.
0: Γιατί βγάζουν περισσότερα φραγκάκια. Το χρήμα σταύρωσε τον Χριστό τώρα. Ας το αφήσουμε αυτό. Το συνεταιριστικό. Μισό λεπτό.
2: Να προσθέσω σε αυτό που λέτε.
0: Το συνεταιριστικό κίνημα τι κάνει? Εδώ παρεμβαίνει το οργανωμένο αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα και φροντίζει οι βανίλες να κατέβουν από τα δέντρα, να συσκευαστούν, συσκευαστήρια εδώ στο εδώ έχουμε, και να πάνε και να πουληθούν στις λαϊκές αγορές για να έχει εναλλακτική όταν πάει η Γκέλη και δει από το Μαρόκο βανίλια.
1: Και ψάχνω πάντου και
0: δεν βρίσκω. Και να πει δεν θα πάρω από εκεί, θα πάρω από τη λαϊκή της γειτονιάς μου που θα είναι αύριο μεθαύριο, για να πάρω βανίλια στο 1 ευρώ, στο 0,80 ας πούμε.
2: Όπως θα δει ακτινίδια από τη Νέα Ζηλανδία και ακτινίδια από την περιοχή της Πιερίας, από την Κατερίνη ή από την Καβάλα. Τα οποία είναι στη μισή τιμή σε σχέση με τα προϊόντα.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν φταίει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Εδώ θα με κάνετε και κυβερνητικό στον τέλο. Λοιπόν, εδώ δεν φταίει η κυβέρνηση. Τι θα κάνει, θα πάει αυτό να κατεβάσει βανίλες από το δέντρο? Εδώ χρειάζεται στιβαρό, παραγωγικό, δημιουργικό, συνεταιριστικό κίνημα.
2: Αυτό είναι που πραγματικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όχι σε όλη, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, πάσχουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Μαγνησίας, στον Βόλο, στο Πύλιο, στα λεγόμενα Μίλα Στάρκιν, δεν πάσχομαι γιατί υπάρχουν συνεταιρισμοί. Στην Κρήτη δεν πάσχομαι γιατί υπάρχουν πέρα από την
1: Ελλάδα. Αυτές οι δύο περιοχές νομίζω είναι που είναι οργανωμένες.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν και τα δημοπρατήρια, 8 δημοπρατήρια στην Κρήτη που καθορίζουν τις τιμές και έτσι τα βγάζουν πέρα και έχουν και ένα εισόδημα η παραγωγή μας, ο πρωτογενής τομέας. Όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμένα, αυτά έχουν εξαφανιστεί. Οι συνεταιρισμοί πλέον δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν κατασκευασμένα στην Αλεξάνδρεια αυτό δημοπρατήρια, κατασκευασμένα με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ρημάζουν, είναι κουφάρια. Έχουν μείνει και
2: Και όχι μόνο έτσι, όπως το λέτε. Λέω, ρημάζουν γιατί δεν υπήρχε υγιής συνεταιρισμός, ώστε αυτός να καλύψει τον πρωτογενή τομέα και κατ' επέκταση να καλύψει και τους καταναλωτές να μπορούν να αγοράζουν τα ελληνικά προϊόντα σε προσιτές τιμές και να τα έχουν στο τραπέζι των
0: υπηρεσιών. Μπήκανε και αυτοί στη λογική της λαμογιάς και του κλέπτην και του υφαρπάζιν και του αυτού, και είναι τότε που λέγαμε ότι πέφτουν σαν το χαλάζι τα σκάνδαλα από τους συνεταιρισμούς και λοιπά. Αλλά αυτό κάποια στιγμή υποτίθεται ότι ανατάχθηκε, έφυγε αυτή η παλιά φουρνιά που έκανε τα commission και τα έκανε τις συμφωνίες κάτω το τραπέζι και παίρναν τις Παναγιά στα μάτια και ξεφύτρωναν κάτι βίλες, κάτι μεζονέτες, κάτι ιστορίες σε, λέω, σε περιοχές Πέλα, η Μαφία κλπ. Και λέγαμε από πού ρε παιδιά τα βρήκαν τα λεφτά και χτίσανε μεζονέτε και πολυκατοικίε. Ναι, κάτω το μαθητέ, φοιτητέ και λοιπά με αλφαγιώτα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, και γέρασα εγώ αυτό το πράγμα όταν συνέβαινε. Ναι. Δεν το
0: είναι αυτό που λέει τώρα ο κύριος Δραχτόπουλος, βάζει τον δάχτυλον επί τον τύπο των... Ο σχορεμένος ο Σιμίτης είχε πει, κύριε Δραχτόπουλε, διορθώστε με, γιατί να παίρνουν το λάδι μας χήμα οι Ιταλοί, να το συσκευάζουν και να μας το ξαναπουλάνε. Λοιπόν, από τότε που τα αποσημεί τη δεκαετία του 80, έχουμε 2026. Εγώ ήμουν 18 και είμαι 61. Συγγνώμη, τι έχει γίνει,
2: δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Και αυτό συνεχίζεται και γίνεται. Παίρνουν το λάδι το ελληνικό στην Ιταλία και το εισάγουν ως ιταλικό λάδι, το ελληνικό στην Ελλάδα συσκευασμένο.
0: Παρθένο, έξτρα παρθένο.
2: Ναι, και το ίδιο συμβαίνει και θα το δούμε και φέτος ακόμα περισσότερο, προκειμένου να συμπιέσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές του Έλληνα παραγωγού στο ελαιόλαδο. Θα γίνουν χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, τόνοι εισαγωγής από την Τινησία και από τρίτες χώρες, από την Τουρκία και από άλλες χώρες, τα οποία εμείς βεβαίως εύχομαι και ελπίζω να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι τόσο από τον ΕΦΕΤ όσο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να αναγράφεται απάνω στη συσκευασία ότι δεν είναι ελληνικό και είναι τινήσιο, είναι τουρκικό, είναι οτιδήποτε. Εύχομαι και ελπίζω. Εμείς δεν το έχουμε δει.
0: Τελική ερώτηση, χρηστική, που μας ακούνε τώρα οι ακροατές και λέει ο κύριος Απόστολος Δραχτόπουλος, τον ακούμε, τον σεβόμαστε κλπ. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κλπ. Πρακτικές οδηγίες, πώς επιβιώνεις σε αυτή την ζούγκλα του ο κλέψας του κλέψαντος, που χέρια αιωρούμενα μπαίνουν στις τσέπες σου και σε κλέβουν από εδώ, από εκεί κλπ. Πρακτικές χρηστικές οδηγίες από τον κύριο Δραχτόπουλο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Κύριε Τρενταφυλλίδη, αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβεί και πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές, και ευτυχώς πλέον είναι υποψιασμένοι στη φιλόξενη εκπομπή σας. Έχουμε βγει πάρα πολλές φορές, μας έχετε δώσει το βήμα και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται οι καταναλωτές. Κάνουν μεγάλη έρευνα αγορά. Πλέον δεν παραπλανούνται από δίθεν μου προσφορές, ένα συν ένα δώρο, που αν πάρεις δύο μονές συσκευασίες θα το πάρεις φθηνότερα από ότι αν πάρεις το ένα συν ένα δώρο ή τρία συν ένα δώρο ή διάφορες άλλες παραπλανητικές ενέργειες οι οποίες κάνουν. Η έρευνα αγοράς είναι το σημαντικότερο πράγμα. Δεύτερο, η πρόταση δική μας είναι να προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, γιατί ξέρουμε από ποιον έχουν παραχθεί, τι έχουν φυτοφάρμακα ή τροφές, τα ζωντανά ή τα αρνιά, τα κατσίκια ή τα μοσχάρια έχουν δεχτεί, μη απαγορευμένα σύμφωνα με τις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είναι λίγο ακριβότερα από τα εισαγόμενα, αλλά όμως είναι και νοστιμότερα και ποιοτικότερα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα για να υπάρξει, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορούν να υπάρχουν και καταναλωτές. Φανταστείτε τώρα με τη συμφωνία της Μερκοσούρ το τι έχει συμβεί και το τι θα συμβεί στη χώρα μας. Από χώρες από τρίτες χώρες της Λατινικής Αμερικής θα μπαίνουν προϊόντα με μεταλλαγμένες τροφές και καταλαβαίνετε το τι έχει να γίνει. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι και κάναμε και γι' αυτό διαμαρτυρία ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Συνταχθήκαμε με το πλευρό των κτηνοτρόφων μας, προκειμένου να μην έρθει αυτό, να μην φτάσει στην Ελλάδα. Όπως έγινε αντίστοιχα στη Γαλλία. Έτσι. Αντιδράσανε ο πρωτογενής τομέας στην Γαλλία, οι κτηνοτρόφοι μας, και έτσι δεν πέρασε η Μερκοσούρ στη Γαλλία. Πάμε να δούμε παρακάτω. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι. Για πετε μας.
2: Να μην, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να μην τρώμε αμάξιτα ό,τι μας δίνουν.
0: Έτσι.
2: Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι την ποσότητα. Απάνω στις συσκευασίες αναγράφουν την ποσότητα του προϊόντος. Το λέω αυτό γιατί, κύριε Τρενταφυλλίδη, αυτό το οποίο βλέπουμε συχνά τόσο στις πολυεθνικές αλλά και στις ελληνικές βιομηχανίες, να μειώνουν την ποσότητα προκειμένου να συγκρατήσουν τιμή. Αλλά παρόλα αυτά αυξάνεται και η τιμή του προϊόντος. Και επίσης εκείνο που καλούμε τους καταναλωτές είναι οτιδήποτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είτε με τρόφιμα, είτε με υπηρεσίες, είτε με είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε, η Ένωση Καταναλωτών είναι στο πλευρό της 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ένα άλλο θέμα που το θίξατε γιατί θα το έχουμε για μια επόμενη εκπομπή, είναι η υγιεινή των τροφίμων. Γράφει από πίσω τα συστατικά και λέει κάτι φινικέλαια, φιστικέλαια, λάδια αυτοκινήτου κλπ. Ναι. Γιατί τα βάζεις, τα τρώνε μωρά παιδιά, αυτό κλπ. Είναι η υγιεινή των τροφίμων που είναι πάρα πολύ
1: πάντα,
0: σημαντικό.
1: Πάντα
2: και αυτό που έγινε μια κατάσχεση στην Αίγυπτο μπισκότα, 1,8 τόνους, γιατί τι κάνανε, για να τα βαφτίσουν μπισκότα σοκολάτας κακάο, ρίχνανε απάνω, υπήρχε εργοστάσιο στην Αίγυπτο, το οποίο ρίχνανε στα μπισκότα άνθρακα.
1: Δεν είμαστε
0: Χριστέ
1: καλά.
0: Μου, Χριστέ μου. Δεν είναι το κέρδος. Ας βγάλω εγώ τα φραγκάκια μου τα καλά να κάνω τα γούστα μου στη Μύκονο εδώ και, αλλά τι, και ας πάνε να πεθάνουν. Κύριε Αυτόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

0: He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the man.
1: Πάμε λοιπόν, αγαπητή Γκέλη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ και με έχει εκπλήξει η Γκέλη
2: Παπαδάσιο. Δεν είμαι καλά τώρα. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά.
1: Άντε, αρχίζαν οι κλάτσες. Αρχίζαν οι ημωγές και οι θρύνοι. Πώς το είπα, οι ημωγές.
2: Οι ημωγές και οι θρύνοι. Θα αρχίσω το τραυμάλιμα τώρα.
1: Κανένα τραυμάλιμα. Λοιπόν, αντικειμενικά, ρεαλιστικά, δημοσιογραφικά. Εμείς μεταφέρουμε μόνο την είδηση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
2: Γιώργος Τότσικας, λοιπόν.
1: Γιώργος Τότσικας. Γιώργος, ακούμε για την αθλητική.
3: Να μιλήσουμε λίγο για αθλητικά και εσείς θα βλακωθείτε εκεί. Δηλαδή, εντάξει,
1: όχι, μισό λεπτό, ίσα ίσα.
2: Δεν με αφήνει να κλάψω, δηλαδή. Δεν με αφήνει, μαντήλη, να κλάψω. Γιατί σε πειράζω.
1: Λοιπόν, εκλάψε έξω από το στούντιο. Δεν χρειάζεται να κλάψε.
2: Λοιπόν,
1: μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Ρεαλιστικά, ψυχρά, να πούμε την όποια είδηση, αν υπάρχει είδηση. Παρακαλώ.
3: Σε ποιο θέμα?
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Να ξεκινήσουμε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τον Απόστολο Σίσκο, που πήρε 2 μετάλλια το παλικάρι μας από το Τεσσέρες και από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πανηγύριζε η μητέρα, η οικογένεια από πάνω. Τι καταπληκτικές εικόνες.
2: Όλοι μας.
1: Το λέει ο θαύμα της Παναγίας. Είπε ότι το χαρίζει στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη σκληρή ενάντια στις πυρκαγιές και λοιπά. Και ότι τους κλείσανε. Δηλαδή, αφού και η παρουσιάστρια, η κυρία Αναστασοπούλου νομίζω ήταν από την ΕΡΤ, του λέει πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή, τους άφηνε, ήταν έκτος έβδομος και στο τελευταίο πενηντάρι δεύτερος, τρίτος. Φοβερός, φοβερός. Για πες μας.
3: Καταρχάς να πω ότι επειδή έγινε κατάχρηση του όρου «Καλή Παναγιά», δεν υπάρχει «Καλή Παναγιά».
2: Αχ, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα, σε παρακαλώ.
3: Έτσι δεν μπορώ, έχω εκνευριστεί από προχθές.
2: Εγώ έχω εκνευριστεί πάλι με αυτούς που νευριάζουν αυτό.
1: Επειδή δεν το κάνουν.
2: Γιατί δηλαδή υπάρχουν κακά Χριστουγέννα.
1: Πάμε στα αθλητικά, πρέ, πάμε στα αθλητικά.
2: Θα σε πειράξει άμα πω δηλαδή καλά Χριστουγέννα.
1: Πάμε στα αθλητικά, λέω.
2: Δεν μου λες. Να
3: δεν
2: πάμε.
3: Μπορώ, έχω εκνευριστεί σε αυτό το πράγμα.
1: Καλά, Γιώργο μου. Καλά, να το ξεπεράσεις.
3: Υπάρχει όρμος Παναγιάς εδώ στην Χαλκιδική.
1: Ναι.
3: Υπάρχει μεγάλη Παναγιά.
1: Τι είναι αυτός?
3: Τα χωριά.
2: Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Τα
1: χωριά
3: Παναγιά μου και μη χειρότερα που λέει και ο Πάριος.
2: Όχι τα Παναγιά, επίσης.
1: Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά που έλεγε ο Παπαγιάννοπουλος.
2: Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά.
1: Για πες μας.
3: Να σου πω πολλά.
1: Κανένα αθλητικό θα μας πεις?
2: Μάλλον.
1: Ή να πάρουμε τον Θόδωρο Κατσιπαντέλη να μας τα πει.
3: Μπορεί να είναι κήρυξη όχι της ημέρας της χρονιάς.
1: Α, για πες.
3: Πριν πάμε στο Σίσχο. Το πρωί αναχώρησε με ιδιωτική πτήση, παρακαλώ, για τη Θεσσαλία, στην Γερμανία, ο Γιάννης Κωνσταντίδης.
1: Μάλιστα.
3: Ήρθε από τα Ιταλία, αρκετά όπως τα λένε και τα λοιπά. Τον παράλαβε να έρθει κατά τις 7, καθυστέρησε πτήση, έφυγε κατά τις 9 από ό,τι έχουμε μάθει. Και οδεύει εντός εισαγωγικών, γιατί είναι αεροπορική η πτήση, για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρωθεί μια μεταγραφή που θα κάνει πάταγο γενικά στην Ελλάδα και είναι και μια από τις πιο ισχυρές μεταγραφές όλων των εποχών. Θα φορέσει τα αγαπημένα του κυτρινόμαυρα, ρυχμή για τον Αλέκο. Αλέξανδρο είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Κυτρινόμαυρα της Ντόρτμουντ. Έτσι, Αλέξανδρο, μην παρεξηγείτε.
1: Όχι, τίποτα. Δεν... Σε ξέρω από μικρό παιδί. Δεν θυμώνω μαζί σου. Για πες.
3: Υπάρχει μια γενναία πρόταση 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν στην αρχή 25, 27. Αυτές τα 30 από ό,τι μαθαίνουμε. Και όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Γερμανίας, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα όλο το παλμαρέ της. Και εκτός από πρώτη θα είναι και συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πήγε με αντίστοιχο ποσό από την Γκένκ στην Μπορούσια. Είναι μια είδηση που σίγουρα δεν είναι απλά της ημέρας, και εφόσον ολοκληρωθεί πάντα, γιατί ξέρεις και ξέρετε όλοι τι γίνεται με τις μεταγραφές, μπορεί να χαλάσει ακόμη και την τελευταία στιγμή για τον ΑΒ λόγο. Και πέρυσι είχε φτάσει πολύ κοντά στην
1: Στουτγκάρδη.
3: Και ξέρουμε όλοι τι έγινε.
1: Να περιμένουμε.
3: Δεν έγινε κάτι.
1: Να περιμένουμε.
3: Αλλά είναι μια μέρα που θα έχει σίγουρα ωραία. Αρκετό να ψωμί, όπως λέμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να περιμένουμε, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι τότε.
3: Πάντως είναι. Υπάρχουν γεγονότα. Μπήκε στο αεροπλάνο.
1: Ναι, εντάξει.
3: Στην Γερμανία.
1: Ναι, εντάξει.
3: Δεν πήγε, γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχει θάλασσα. Εκεί θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
1: Καλά, και η άλλη ανακοίνωση ήταν ότι δεν θα παίξει το παιχνίδι και τελικά πήρε το αεροπλάνο και πήγε και έπαιξε.
3: Ναι, τελείως.
2: Όπως λοιπόν σου υποσχέθηκα.
3: Και εξέλιξε, εμείς οφείλουμε να την πούμε.
2: Όπως σου υποσχέθηκα, Αλέξανδρε, σταμάτησα, δεν έκλαψα. Δεν τραυμαλήθηκα, δεν έκανα τίποτα. Άφησα τον Γιώργο να τα πει έτσι όπως πολύ ωραία μας τα είπε.
1: Να πάμε τώρα. Περικλή, τι θα κάνω εγώ αυτή. Λοιπόν, δεν έκλαψε με την ακρίβεια.
3: Απόστολος Σίσκος.
2: Μπράβο, εκεί ήθελα να πάμε. Στο Σίσκο και στους υπόλοιπους.
1: Μη φωνάς καλά.
3: Που μας πληγώνει εμάς τους Βορειοελλαδίτες και τους Θεσσαλονικείς. Το παλικάρι αυτό ξεκίνησε από τον Άρη.
1: Μπράβο στον Άρη.
3: Να το πούμε αυτό. Αλλά είδε και από είδε εδώ στην φτωχομάνα από όλες τις
1: Θεσσαλονίκη.
3: Θεσσαλονίκη πήγε ο άνθρωπος στον Ολυμπιακό με άλλο επιτελείο, με άλλους προπονητές, με άλλο ιατρικό team, με άλλο, άλλο, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς είναι μόνο αθήνα τελικά. Και μεγαλουργεί ένας σούπερ αθλητής, ένα φανταστικό παιδί.
1: Μισό λεπτό τώρα, Γιώργο, μισό λεπτό. Η κυρία Αναστασοπούλου έβγαλε και τον προπονητή του και ο προπονητής του είπε ότι στη Θεσσαλονίκη όπου προπονείται πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να μας δώσει ένα κολυβητήριο. Δεν είναι για να ψάχνουμε να βρούμε κουλουάρ.
3: Υπάρχουν οι κολυβητήρια στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: 10 θέλει.
1: Επομένως για να το λέει αυτό σημαίνει ότι ο Σίσκος προπονείται στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα ή στον Πειραιά.
3: Και υπάρχουν τα ιδιωτικά όπως είναι του μεγάλου του τεράστιου αθλητή του Άρη του Γρηγοριάδη και αυτός από τον Άρη, γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι κατ' εξοχήν έτσι. Πολιτικά φυτόρια, αν επιτρέπετε να πω, αλλά χωρίς τα τεχνικά μέσα. Έτσι.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και οι άλλοι συλλογοί της Θεσσαλονίκης, ιστορική σύλλογη στην κολύμβηση, που έπαιρναν πρωταθλήματα τα παλιά χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα παιδιά με κοντά παντελονάκια, να έχουν μεγαλογήσει. Αλλά δυστυχώς αυτή η αποψήλωση αθλητική που υπάρχει στην πόλη και ειδικά το θέμα της κολύμβησης και το έχει αναδείξει. Και η ΕΡΤ και η ΕΡΑΣΠΟΡ και 102, εδώ όλοι οι συνάδελφοι του αθλητικού και όχι μόνο ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αναδείξει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σε θέματα που δεν υπάρχει κολυμπητήρια, ρε παιδί. Είναι τρομακτικό αυτό.
1: Να τώρα, πούμε,
3: αν ο Σίσκος έχει την δυνατότητα, γιατί έχει κάποιους χορηγούς πλέον, να προπονείται σε ιδιωτικό κολυμπητήριο και να έχει και ένα προπονητή, τον οποίο φαντάζομαι τον πληρώνει Ολυμπιακός. Είναι τερονικά τα νερά.
1: Όχι, όχι, εγώ
3: είδα.
1: Βλέπουμε
3: το δέντρο.
2: Πες και αυτό, γιατί έχουμε πολλά ακόμα.
1: Κάτσε λίγο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πολλά ακόμα.
1: Να τα λέμε ολοκληρωμένα. Κάτσε
2: να τα λέμε ολοκληρωμένα, εντάξει.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε. Λέω, όχι, δεν είναι, λέω. Σε σένα το λέω, το περίμενε. Λοιπόν, Γιώργο Τότσικα. Λέει, Ζαφυριάδη στην ΕΡΤ. Λοιπόν, και είναι ο προπονητής του Απόστολου Σίσκου, Στέφανος Ζαφυριάδης, ο οποίος δεν έκυψε τη χαρά του προβάλλοντας τη συγκίνησή του κλπ. Και λέει για αυτό που αντιμετωπίζει ως πρόβλημα υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω.
3: Ναι.
2: Ναι. Μα είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και από τα ρεπορτάζ που κάνουμε εδώ και στον 102 και στην τηλεόραση.
1: Έτσι.
2: Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Φωνάζουμε
3: και εμείς. 6-7 ομάδες σε μια πισίνα, ρε παιδιά. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά
2: εδώ. Τη Χαλκιδό να πηγαίνουν στο Ρεόκαστρο από εδώ.
3: Τρομακτικά πράγματα. Δηλαδή, έτσι, είναι να μην πω τώρα. Πολίτες τρίτης και δεύτερης κατηγορίας.
2: Γιώργο μου, έχουμε σήμερα, έχουμε σήμερα νομίζω άλλο ένα πιθανό μετάλλιο για να
3: έχουμε,
2: δούμε τον Απόστολο Χριστού.
3: Μόνο αυτό, αν με επιτρέπεις, ότι όντως ο Σίσκος μετά το ασημένιο μετάλλιο στο καλό του αγώνισμα, όπως το λέμε, στο 200 μέτρα ήπιο, φόρεσε και το χάλκινο μετάλλιο στο 200 μέτρα πεταλούδα με εξαιρετικό πανελλήνιο ρεκόρ, το συνέτρεψε ένα 55-55 και βέβαια δικαιολογημένα τα φώτα πέφτουν πάνω του, συγκλονιστική εικόνα και με της μητέρας του, Ελληνίδα μάνα να κλαίει, να χαμογελάει, να καμαρώνει.
1: Εξαιρετική.
3: Σήμερα όντως είναι ένα μεγάλο ραντεβού. Θα έχουμε ένα φινάλε με Καραλή, Αγαπάμε, Μανόλο, Τζέγκο και το Μαραθώνιο βέβαια.
2: Ναι, και το Χρήστο στην κολύμβηση βέβαια, στα 100 μέτρα. 8 και 6.
1: Το είπε.
2: Φεύγουμε από εκεί, πάμε τώρα και στο ευρωπαϊκό με Μανόλο. 9:30.
1: Μας το είπε.
2: Τζέγκο 21:55.
1: Ωραία.
3: 21:15, 9:15 για εμάς τους παλιό.
2: Ναι, συγγνώμη που παρεμβαίνω, απλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
3: 21, ναι, έρχεται η μαμά μου, μπερδεύεται. Μην με λες βρε 21, θα μου λες 9.
2: Άντε, πες, εντάξει, πες το πώς θέλεις.
3: Λοιπόν, φοβερή μονομαχία. Μονομαχία όσο μπορεί τώρα, δημοσιογραφική αδεία.
1: Θα πεις τίποτα, λίγο κάτσε, κάτσε λίγο γιατί τελειώνει η εκπομπή.
2: Θα έχουμε και εμείς αποχαιρετάμε.
1: Κάτσε βρε.
2: Φοβερή μονομαχία.
1: Βρε κάτσε, ας τον Καραλή. Άντε, τον Καραλή, για τον Καραλή μιλάνε όλοι.
3: Για να σας αφήσω να μαλώσετε μόνοι.
1: Όχι, κύριε Τότσικα, μισό λεπτό. Σας το είπα και χθες. Και σας είπα γιατί εκείνη το Σαββατοκύριακο δεν μπόρεσαμε να μιλήσουμε. Έχουμε ένα παλικάρι, Καϊντατζής, ο οποίος, ο οποίος είναι από την Καλαμαριά, ο οποίος πήρε χρυσό στην Κοπηλασία. Ναι, δεν θα πούμε μια κουβέντα για τα δικά μας τα παιδιά. Δεν
2: θα πούμε, αλλά τώρα είναι σήμερα αυτά.
1: Καλά, για το Μανόλο θα πούν όλοι και για τον αυτόν. Λοιπόν, εμείς θα πούμε για τα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, για πες σε παρακαλώ.
3: Κοίταξε, περάσανε, είναι λίγο, έχει συτέψει το μετάλλιο.
1: Καλά, συτέψει, δεν πειράζει, να το πούμε.
3: Αρχές Αυγούστου ήταν, για να μην πω ακριβή την εχνούμερα.
1: Ναι, καλά, ναι.
3: 2 Αυγούστου ήταν, βέβαια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Κοπηλασία.
1: Μπράβο,
3: πολύ καλά. Είναι και αυτή μια ακόμη ιστορία του Γκαϊδαντή, ο οποίος πράγματι καλαμαριώτης, γιατί θέλω χαίρετε με αυτό.
1: Έτσι, έτσι, να το πεις, καλαμαριώτης.
3: Ένα παλικάρι,
1: Πέτρος Γκαϊδατζής, έτσι.
3: Ναι, ήθελε να σπουδάσει ιατρική, να προσφέρει στον συνάνθρωπο και τα λοιπά.
1: Αστέρι είναι, αστέρι.
3: Έχει καταγωγή από την Καστανούσα Θερών, να πούμε.
1: Και αυτός από τις Έλληνες.
3: Και ήταν γέννημα στρέμμα του ναυτικού ομίλου Καλαμαριά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Και να σκεφτεί κανείς.
3: Αθλητικό παιδί από τα παιδιά που θα θέλαμε να τα έχουμε παιδιά μας.
1: Μπράβο.
3: Το παιδί της κάθε ελληνικής οικογένειας που καμαρώνει.
1: Έτσι.
3: Μπήκε στην ιατρική. Είναι γεγονός. Και δείχνει ότι στην ζωή, αν πραγματικά υπάρχει θέληση για αγάπη και αθλητισμό και για αυτό που κάνεις, όλα μπορούν να γίνουν. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Γιατί είμαστε σε μια εποχή και ευθυνόμαστε εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να σκεφτεί κανείς ότι
3: για
2: ήθελα...
3: όλα αυτά οι άλλοι δέσαμε εμείς.
1: Γιώργος Τότσικας.
2: Περίμενε, μωρέ. Να σκεφτεί κανείς ότι ήθελα.
1: Περίμενε, μωρέ.
2: Να.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στον Γιώργο να μας πει ότι στις 5 η ώρα θα έχουμε και ένα φοβερό match Arsenal Manchester City. Έρτε δύο σπορ, κυρίες και κύριοι.
1: Σε λίγο, ακούστε το τσικά, σε λίγο θα μας βγει για το Copa Libertadores, τώρα κάτσε.
2: Καλά, το Arsenal Manchester City, δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Απίστευτη. Γκέλη Παπαθανασίου,
2: Αλέξανδρος Τρενταφυλίδης, Γιώργος
1: Τότσικας. Καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Ερικλής Κλιγκόπουλος.
1: Ναι, είναι 3 λεπτά.
2: Δεν είναι 3, πρέπει να μπει το κορίτσι.
1: Φινίτο λα μουζικα πασάτο λα φιέστα.
2: Εδώ τα έχουμε κάνει.
1: Αρχίζει η άδειά μου. Ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Δικιά μου, αγαπητέ μου, γι' αυτό απασφάλισα.
1: Πες το εσύ. Λοιπόν, φινίτο λα μουζικα πασάτο λα φιέστα. Θα τα πούμε πρώτα Θεός. Πρώτα υγεία να έχουμε, κάνουμε στο σταυρό μας.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους που όλη αυτή τη χρονιά, από το Σεπτέμβριο το 2025 μέχρι και σήμερα, που πλησιάζουμε το αντίστοιχο Σεπτέμβριο το 2026, θα ήταν μαζί μας. Λοιπόν, δεν κάναμε διακοπές το 23, το 24, το 25. Τώρα είπαμε.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, με τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού.
2: Ανακριτού και
1: του αρχηγού. Του αρχηγού από πάνω δεν ήταν ανακριτής. Ο Δημήτρης Οντόζης είναι. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πολύ για όλα. Όπως και όλους τους συναδέλφους, τεχνικούς, διοικητικούς, δημοσιογράφους κλπ. Για αυτή τη μεγάλη αγάπη που λέγεται R3. Που λέγεται 102 FM και σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με τη στήριξη και την αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Έτσι.
1: Ναι, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Αγγέλη Παπαθανασίου.
2: Αλέξανδρος Τρενταφυλλίδης.
1: Την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύο μέτωπα στην Ατσίτσα Σκύρου, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκό δάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κίμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη η εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Παράλληλα, ανοίγει σταδιακά στην κυκλοφορία ο δρόμος από την Κασανδρία προς τη Σίβηρη, ενώ παραμένει κλειστός ο δρόμος Σίβηρη-Φούρκας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Κασάνδρας. Σταδιακά επέστρεψαν κάτοικοι και τουρίστες που παραθέριζαν στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φωτιάς είχαν απομακρυνθεί από το σημείο με πλωτά σκάφη. Αύριο, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στον ήτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στα Κοκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το εύρημα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την παραλία Μυροδάτου Ξάνθης σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Πόρτο Λάγους από ιδιώτη για εντοπισμό πιθανού πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης στη θαλάσσια περιοχή της Ξάνθης. Το σημείο που βρέθηκε το πυρομαχικό φυλάσσεται από στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κίεβο, τρεις τραυματίες από επίθεση ρωσικών δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προκαλώντας πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί. Μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 2.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
2: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
1: Θα πούμε τα δικά μας.
2: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
1: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.
2: Με την Άννα Γιαννακίδου.
1: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας Κυριακή 16 Αυγούστου και απολαμβάνουμε για λίγες ώρες ακόμη την άδεια μας Θεσσαλονίκη, την οποία την περπατάμε τόσο όμορφα και την οδηγάμε και ακόμα καλύτερα. Αλλά όχι, δεν θέλω να τα λέω αυτά, θέλω να πούμε άλλα, θέλω να ακούσουμε ωραία τραγούδια για τις δύο επόμενες ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στον 102 FM. Πώς είστε? Είστε καλά? Εμείς μια χαρά και περιμένουμε να σας διαβάσουμε, να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλή ακρόαση.

Είναι η ώρα για το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει. Στο ίδιο θέμα θα κινηθούμε και για τα τρία, γιατί οι μέρες του 15 Αύγουστου είναι οι κομβικές του καλοκαιριού. Είναι εδώ που για κάποιους σταματάει η άδεια και επιστρέφουν από τις διακοπές και για κάποιοι άλλοι φεύγουν τώρα. Οπότε το κακό αφορά αυτούς που τελειώνουν οι διακοπές τους. Πάει, αυτό ήτανε. Τέλος το καλοκαίρι. Για κάποιους άλλους όμως τώρα ξεκινάει και αυτό είναι το καλό. Το όχο και δεν με νοιάζει είναι για αυτούς που ξέρανε από καιρό ότι φέτος διακοπές δεν θα κάνουν. Όπως και να έχει, να είστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και επειδή θα είστε πολύ στον δρόμο αυτές τις μέρες, να προσέχετε. Να προσέχετε για να πάτε και να γυρίσετε όλοι με ασφάλεια.

Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 963 ο Νικηφόρος ο δεύτερος Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου του 969. Ο Βασίλειος ο δεύτερος και ο Κωνσταντίνος ο ένατος παραμένουν συναυτοκράτορες. 1936, σαν σήμερα, έχουμε την τελετή λήξης των 10ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο. Τότε, γιατί τώρα. 1936, βιβλία με ανθεληνικό, όπως είχαν ισχυριστεί, περιεχόμενο καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας Μεταξά, ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Φρόιντ και Τολστόι. 1960, 16 Αυγούστου, επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969, σαν σήμερα, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντες και το οδηγεί στα Τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας. Το 1919 σαν σήμερα γεννήθηκε ο συγγραφέας του Ζητείτε Ελπής, το Λάθος, ο Αντώνης Σαμαράκης. Το 1920 σαν σήμερα γεννήθηκε ο συγγραφέας Τσάρλς Μπουκόφσκι. Σαν σήμερα το 1971 έφυγε από την ζωή ο μεγαλοπαράγων του Χόλιγουντ Σπύρος Σκούρας. Το 1977 ο Έλβις Πρίσλι, και θα έχουμε αφιέρωμα για τον Έλβις Πρίσλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως θα έχουμε αφιέρωμα και για τη Βίκη Μοσχολιού, η οποία έφυγε σαν σήμερα το 2005. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα, 16 Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων.

7 χρόνια πριν, στις 16 Αυγούστου του 2019, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πίτερ Φόντα. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1940 στη Νέα Υόρκη, ήταν γιος του ηθοποιού Χένρι Φόντα και της Φράνσις Φόρτ Σέιμουρ, αδερφή του η Τζέιν Φόντα, κόρη του η Μπρίτζετ Φόντα. Ο Πίτερ Φόντα έγινε γνωστός, πολύ γνωστός από την ταινία Easy Rider του 1969, ξένιαστος καβαλάρης, έτσι κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Είχε γράψει το σενάριο της ταινίας, είχε κάνει την παραγωγή και είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Jack Nicholson και τον Dennis Hopper, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία Easy Rider. Μια ταινία που έγινε από τα σύμβολα της γενιάς των hippies και του Woodstock. Κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας ο Πίτερ Φόντα, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε ηλικία 79 ετών.

Θα πάμε μια βόλτα στα Νέα Μουδανιά και στο Φεστιβάλ Θάλασσας να δούμε τις παραστάσεις που θα έχουμε εκεί εδώ στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Αύριο το βράδυ θα παρουσιαστεί το Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου, μια κωμωδία που παρακολουθεί ένα ζευγάρι ύστερα από χρόνια γάμου να προσπαθεί να ξαναβρει την επικοινωνία και τη ζωντάνια στη σχέση του. Τρίτη 18 Αυγούστου τη σκητάλη παίρνει ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου, μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους με μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. Τετάρτη 19 Αυγούστου στη σκηνή των Νέων Μουδανιών θα ανέβει ο Στέλιος Ρόκος με τη συναυλία Τραγουδάω Δυνατά. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου σειρά έχει ο Ακύλας και πάμε στις 22 Αυγούστου Σάββατο. Επιστρέφουν στα Νέα Μουδανιά οι Pix Lux με τις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες τους.

Χθες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Μάμπλς, του χωριού της στην Ουαλία, για να αποχαιρετήσουν την Bonnie Tyler. Όταν το φέρετρό της μεταφέρθηκε στο σπίτι της, όσοι ήταν εκεί χειροκρότησαν και τραγούδησαν το Total Eclipse of the Heart, τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Ο αποχαιρετισμός θα συνεχιστεί αύριο στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, με τελετή που θα γίνει παρουσία οικογένειας, φίλων και προσκεκλημένων, ενώ το κοινό θα μπορεί να την παρακολουθήσει από μεγάλη οθόνη στην κοντινή πλατεία Σεντ Ντέιβιντ. Στη συνέχεια το φέρετρο θα περάσει από το Σκίουεν, τη γενέτειρά της, και θα ακολουθήσει ιδιωτική τελετή μόνο για την οικογένεια και τους στενούς της φίλους. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία. Η σωρός της μεταφέρθηκε στην Ουαλία, όπου η οικογένειά της επέλεξε να πραγματοποιήσει τις τελετές. Έτσι, ο δημόσιος αποχαιρετισμός γίνεται περίπου ένα μήνα μετά το θάνατό της.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Θα μιλήσουμε για τον Tim Farris που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Κιθαρίστας και ιδρωτικό μέλος των In Excess, ο Tim Farris γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1957 στο Perth της Αυστραλίας. Από μικρός ασχολήθηκε με την κιθάρα και στα εφηβικά του χρόνια άρχισε να παίζει σε συγκροτήματα. Το 1977 μαζί με τα αδέρφια του, τον Άντριο και τον Τζον, μαζί με τον Κέρκ Πεγγίλη, τον Γκάρι Μπίρς και τον Μάικλ Χάντσεντς, δημιούργησαν το συγκρότημα The Farris Brothers που αργότερα έγινε η In Excess. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 και του 90, ιδιαίτερα με το άλμπουμ Kick που κυκλοφόρησε το 1987 και περιείχε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. 2015 και ένα σοβαρό ατύχημα σε σκάφος τραυμάτισε το χέρι του Tim Farris και επηρέασε σημαντικά την ικανότητά του να παίζει κιθάρα. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παίξιμο όπως πριν. Ο Tim Farris συνεχίζει όμως να ασχολείται με τη μουσική, κυρίως με τη σύνθεση και την παραγωγή.

Και το κορίτσι που είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες και χθες μάλιστα πήγε και στα Μετέωρα, έχει γενέθλια σήμερα, η Μαντόνα, γεννήθηκε το 58, ναι, γιατί η Μαντόνα την ηλικία τη δίνω. Γεννήθηκε στο Bay City του Μίτσιγκαν το 1978, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τη ζωή της. Σε ηλικία 20 ετών έφυγε για τη Νέα Υόρκη με μόλις 35 δολάρια στη τσέπη, θέλοντας αρχικά να ασχοληθεί με το χορό. Σύντομα στράφηκε όμως βεβαίως στη μουσική και το 1982 κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι, το Everybody. Το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop. Δεν έμεινε όμως μόνο στη μουσική, μέσα από τα τραγούδια, τα βίντεο και τις εμφανίσεις της ασχολήθηκε ανοιχτά με θέματα όπως η θρησκεία, η σεξουαλικότητα, η θέση της γυναίκας και προκάλεσε πάρα πολλές φορές έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί ενεργά με τη στήριξη παιδιών στο Μαλάουι. Το 2006 ίδρυσε την οργάνωση Raising Malawi, η οποία στηρίζει παιδιά και οικογένειες της χώρας, κυρίως μέσα από προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης. Τέτοια πράγματα θέλουμε να γίνονται. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Μαντόνα. Με δικά της τραγούδια κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε μαζί και πάλι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ατσίστα Σκύρου, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκό δάσος. Το κύριο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σκύρο είναι πλέον στα βόρεια, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα, νότια και δυτικά, παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη από ισχυρούς ανέμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη η εικόνα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Σίβηρη παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή. Παράλληλα, ανοίγει σταδιακά στην κυκλοφορία ο δρόμος από την Κασανδρία προς τη Σίβηρη, ενώ παραμένει κλειστός ο δρόμος Σίβηρης-Φούρκας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Κασάνδρας. Αύριο, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα, τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της ΑΔΕ, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το εύρημα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίων ευρώ. Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την παραλία Μυρωδά του Ξάνθης σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Πόρτο Λάγους από ιδιώτη για εντοπισμό πιθανού πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης στη θαλάσσια περιοχή της Ξάνθης. Το σημείο που βρέθηκε το πυρομαχικό φυλάσσεται από στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί. Μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έφριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
3: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
2: Θα πούμε τα δικά μας.
3: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
2: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
3: Με την Άννα Γιαννακίδου.
2: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: Και να είμαστε πάλι εδώ μαζί ως τις 3, 102 FM, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου και εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. Θα σας πω αμέσως με τι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Με ΝΑΚ και Μάη Σαρώνα, γιατί για το συγκεκριμένο τραγούδι τιμήθηκαν οι ΝΑΚ σαν σήμερα το 1979 με χρυσό δίσκο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1979 και μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία εκείνου του καλοκαιριού. Το Μάη Σαρώνα γράφτηκε για την Σαρώνα Άλπεριν, με την οποία ο τραγουδιστής των ΝΑΚ, ο Ντακ Φίγκερ, είχε σχέση για περίπου 4 χρόνια.

Μένετε μήπως στην οδό Ρακτιβάν? Ας μάθουμε δύο λόγια για αυτή την οδό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, που πήρε το όνομά της από τον Κωνσταντίνο Ρακτιβάν, έναν άνθρωπο που συνδέθηκε στενά με τη Θεσσαλονίκη και τη διοίκηση της Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση. Ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν γεννήθηκε στο Μάντσεστερ το 1865 και σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Το 1912, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ήρθε στην πόλη ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και ανέλαβε την οργάνωση της διοίκησης στις νέες περιοχές. Αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική και τη δικαιοσύνη. Διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή το 1935.

Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Ακολουθεί μια μικρή ιστορία για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τη Ρένα Βλαχοπούλου και την Όνικα Γαλινέα, όπως τη διαβάσαμε στο βιβλίο «Νόνικα Γαλινέα επέστρεφε». Έλεγε λοιπόν η Νόνικα Γαλινέα: «Με τον Αλέκο έκανα μόνο μία ταινία. Επρόκειτο για ένα μικρό ρόλο στο φιλμ «Η κόμισσα της Κέρκυρας» με την αξέχαστη Ρένα Βλαχοπούλου. Σκηνοθετούσε ο πανέξυπνος Αλέκος Σακελάριος. Τα γυρίσματα έγιναν στην Κέρκυρα. Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι τότε ο Αλέκος και εγώ. Σαν όνειρο τη θυμάμαι αυτή την εποχή. Με είχε πάει σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο που μόλις είχε τελειώσει, το Κοντόκαλι. Θυμάμαι λοιπόν τι γέλια κάναμε με τη Ρένα που μόλις άκουσε πως θα μέναμε στο Κοντόκαλι και όχι στο ξενοδοχείο που μας είχαν κλείσει, είπε: «Θα έρθω κι εγώ». Την άλλη μέρα το πρωί κατεβήκαμε στη θάλασσα με τον Αλέκο. Υπήρχαν τουρίστρες με τα μπικίνι τους και όπως ήμασταν ξαπλωμένοι στις ξαπλώστρες του ξενοδοχείου, βλέπουμε τη Ρένα με τα εσώρουχά της και ένα τεράστιο σομπρέρο να καταφθάνει και να μας λέει: «Δεν έχω πάρει μαζί μου το μαγιό». Καθόλου δεν την ένοιαζε και γέλαγε και αυτή μαζί μας. Τι χιούμορ, τι έξυπνη, τι κομική φλέβα. Αυτή η περίφημη φράση που έλεγα να φάω τα κόκαλά μου και μου έλεγε «φάτα επιτέλους να τελειώνουμε», δεν γινόταν να γυριστεί από τα γέλια μας. Θυμάμαι μου κατσάρωναν τα μαλλιά για το γύρισμα και από τις τόσες ώρες μέχρι να σοβαρευτούμε τα μαλλιά είχαν ισιώσει. Στη τελευταία σκηνή που παντρευόταν με τον Αλέκο στο Ποντικονήσι, όπου θα έφταναν με μόνιπο, γελούσαν πολύ και ρώτησα τον Αλέκο τι του έλεγε. «Μην κουνηθείς κακομύρη μου, γιατί θα σε πετάξω στη θάλασσα». Ένα βράδυ που είχαμε πάει σε ένα κέντρο, της έφεραν ένα πιάτο με γαρδένιες για την πίστα. Άρχισε πολύ σοβαρά να τρώει τις γαρδένιες χωρίς να θέλει να δείξει πως έκανε κάτι κωμικό. Τις έφαγε όλες. Αθάνατη Ρένα.

Στις 16 Αυγούστου του 2018 θα πάμε, όταν η βασίλισσα της Σόουλ, η Αρίθα Φράγκλιν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 1942 στο Μέμφις του Τενεσί και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ. Ο πατέρας της ήταν ιερέας και από μικρή ηλικία η Αρίθα Φράγκλιν τραγουδούσε στην εκκλησία. Έμαθε μόνη της να παίζει πιάνο και στα 14 της χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με gospel τραγούδια. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 άρχισε να χτίζει την προσωπική της πορεία στη μουσική και η μεγάλη επιτυχία ήρθε λίγα χρόνια αργότερα με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, τα τραγούδια Respect, Chain of Fools, Think και πόσα ακόμα. Το Respect ήταν αρχικά τραγούδι του Otis Redding, αλλά με την ερμηνεία της Αρίθα έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της και συνδέθηκε με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Αρίθα Φράγκλιν συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα και στήριξε ανθρώπους και οργανώσεις του κινήματος. Το 1987 έγινε η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνολικά στην καριέρα της κέρδισε 18 βραβεία Grammy. Το 2019, ένα χρόνο μετά το θάνατό της, τιμήθηκε με ειδική μνήα του βραβείου Pulitzer, μετά θάνατον βεβαίως, για τη συμβολή της στην αμερικανική μουσική και τον πολιτισμό μέσα από περισσότερες από 5 δεκαετίες καριέρας.

Τι έρχεται σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική, που να ξέρετε αν δεν σας το πω. Έρχεται λοιπόν την 5η 20 Αυγούστου το πρώτο Puppy Yoga, 11 το πρωί, στις εγκαταστάσεις της φιλοζωικής οργάνωσης Trace of Χαλκιδική, στο γεροπλάτωνο της Χαλκιδικής. Το Picnic and Puppy Yoga με διασωσμένα κουτάβια είναι μια πρωτότυπη δράση που διοργανώνει η Puppy Pal σε συνεργασία με τις Trace of Χαλκιδική. Η εκδήλωση συνδυάζει την ευεξία με την κοινωνική προσφορά, προσφέρει στους συμμετέχοντες μια διαφορετική εμπειρία yoga, δηλαδή την εμπειρία Puppy Yoga. Εκεί η πρακτική της yoga γίνεται παρέα με διασωθέντα κουτάβια, όπως έλεγε και ο τίτλος πιο πάνω. Στόχος είναι η μείωση του άγχους, η ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση ανθρώπου και ζώου. Η δράση έχει έντονο φιλανθρωπικό και φιλοζωικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου της Trace of Χαλκιδική, που δραστηριοποιείται κυρίως στο Δήμο Πολυγύρου, αλλά και σε ολόκληρη τη Χαλκιδική, προσφέροντας περίθαλψη, φροντίδα και ευκαιρίες υπεύθυνης υιοθεσίας σε αδέσποτα ζώα. Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κουτάβια αλλά και ενήλικους σκύλους που αναζητούν μια μόνιμη οικογένεια, αποδεικνύοντας πως μια όμορφη εμπειρία μπορεί να αποτελέσει την αρχή για μια πραγματική ευκαιρία ζωής για ένα αδέσποτο ζώο.

Ο Αύγουστος συνεχίζεται στο θέατρο Δάσους με τρεις διαφορετικές θεατρικές προτάσεις. Θα πάμε μια εβδομάδα μετά, στη Δευτέρα 24 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, στο θέατρο Δάσους θα παρουσιαστεί το Όχι Άλλο Κάρβουνο του Θανάση Παπαθανασίου, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία που σατιρίζει την καθημερινότητα. Στη σκηνή Αντώνης Λουντάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα και Παντελής Καναράκης. Τετάρτη 26 Αυγούστου, 9 το βράδυ, έρχονται οι Τροάδες στο Ευρυπίδη. Στη σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, η παράσταση εστιάζει στις γυναίκες της Τρίας μετά την καταστροφή της πόλης. Παίζουν Γιώργος Καραμίχος, Αργύρης Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Λιδία Φωτοπούλου. Και την Πέμπτη 27 Αυγούστου, 9 το βράδυ επίσης, παρουσιάζεται ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, μια ανατρεπτική και σατυρική εκδοχή της γνωστής ιστορίας. Πρωταγωνιστούν οι Ρωμανέ, ο Άκης Ακελαρίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Γιάννης Δρακόπουλος.

49 χρόνια από το θάνατό του και τον αγαπάμε ακόμα και αγαπάμε ακόμα να τον ακούμε. Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή ο Elvis Presley στο σπίτι του, το Graceland, στο Memphis του Tennessee. Επίσημη αιτία θανάτου, καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Elvis Presley είχε γεννηθεί 8 Ιανουαρίου του 1935 στο τουπέλο του Μισισίπι. Μεγάλωσε με την gospel, την country και τα blues, μουσικές που αργότερα ένωσε με το δικό του τρόπο. Το 1954 ξεκίνησε να ηχογραφεί στη Sun Records. Το That's All Right ήταν το πρώτο του τραγούδι και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε γνωστό σε όλη την Αμερική. Το 1956 ήρθαν τα Heartbreak Hotel, Hound Dog και Don't Be Cruel και ο Elvis έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Παράλληλα, ξεκίνησε και την καριέρα του στον κινηματογράφο. Το 1958 τα διέκοψε όλα για να υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό. Επέστρεψε στη μουσική το 1960 και συνέχισε και τις ηχογραφήσεις και τις ταινίες. Το 1968 έκανε τη μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις και ακολούθησαν οι εμφανίσεις του στο Las Vegas αλλά και μεγάλες συναυλίες όπως το Aloha from Hawaii το 1973. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα. Παρά όμως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, συνέχισε τις εμφανίσεις και τις περιοδίες. Η τελευταία του συναυλία έγινε στις 26 Ιουνίου του 1977 στην Ινδιανάπολης. Ο Elvis άφησε πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, βοήθησε το rock and roll να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Ο τρόπος που τραγουδούσε, ο τρόπος που ντυνόταν και εμφανιζόταν στη σκηνή επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, όλα για ηχογραφήσεις gospel και το 1986 έγινε ένα από τα πρώτα μέλη του Rock and Roll Hall of Fame. 16 Αυγούστου του 1977, ο Elvis Presley έφυγε από τη ζωή στα 42 του χρόνια.

Σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών η Βίκη Μοσχολιού, από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του λαϊκού και έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με ευρύ και σημαντικό ρεπερτόριο. Ο Μάνος Χατζηδάκης περιέγραψε τη φωνή της ως το τσέλο της ελληνικής μουσικής, ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης την αποκάλεσε τραγουδίστρια που μοιάζει με αρχαίο δωρικό βράχο. Ο Γιάννης Τσαρούχης είχε πει ότι η Βίκη Μοσχολιού είναι η κοτοπούλη του ελληνικού τραγουδιού. Και ναι, σωστά καταλάβατε, με Βίκη Μοσχολιού κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Γεια χαρά!

Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε

χάσε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα και τη συνδρομή εθελοντών, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, συμμετέχουν υδροφόρες λόγω των δύο μετώπων αλλά και των ισχυρών ανέμων. Το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα με μηνύματα απομάκρυσης των κατοίκων από τις περιοχές που μένεται η φωτιά. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε πυκνό πευκό δάσος στη Σκύρο. Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται πλέον στα βόρεια, ενώ τα μέτωπα στα νότια και στα δυτικά παρουσιάζουν βελτίωση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν πάντως την κατάσταση, με τη Σκύρο να παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, ανοίγει σταδιακά η κυκλοφορία ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Σίβερη, ενώ παραμένει κλειστός ο δρόμος Σίβερης Φούρκας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Δήμο. Τη Δευτέρα, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβερη προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε χθες στην Ανατολική Μάνη, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική για βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτιλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να φτάνουν περίπου τους 140 τόνους αναστρέμα. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τους αριθμούς να μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο για τις τελευταίες πινελιές να προστίθονται στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης το βράδυ του Σαββάτου στις 5 Σεπτεμβρίου. Με έφαση στην οικονομία και ορίζοντα το 2030, το νέο πακέτο αναμένεται να κλειδώσει στα τέλη αυτού του μήνα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για την ακρίβεια και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ότι η οικονομική πολιτική έχει επιβαρύνει τους πολίτες. Το κόμμα υποστηρίζει ότι τα υπερπλεονάσματα προκύπτουν από την υπερφορολόγηση και τον πληθωρισμό σε βασικά αγαθά, καύσιμα και διόδια. Στη σύλληψη 35χρονη επιχειρηματία, η οποία φέρεται να προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικους, προχώρησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχων χθες βράδυ. Παράλληλα, ελέγχθησαν συνολικά 41 ανήλικοι και 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το βράδυ του Σαββάτου ως σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη συμμετοχή αστυνομικών από διαφορετικές υπηρεσίες. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα μας, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 ως τις 12 Αυγούστου, όλα αυτά τα στοιχεία. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 το βράδυ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr με κωδικούς του TaxisNet. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ ρίχνονται απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 το βράδυ ο Καραλής θα αντιμετωπίσει στο επικοντό τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μάντο του Πλάνιτς, ενώ στις 10 παρα 5 η Τζέγκο αγωνίζεται στο τελικό του αγωνισμού. Οι αγώνες μεταδίδονται, να θυμίσουμε, από την RTO Sports. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύβει στις 8 το βράδυ. Ο Απόστολος Χρήστου διεκδικεί μία ακόμα διάκριση για την Ελλάδα στα 100 μέτρα ύπτιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και χρειάζονται επίγουσα βοήθεια, ενώ εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν διακοπεί ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και φυσικά σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν και τηλεπικοινωνίες. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την κυβέρνηση να διανέμει ήδη πρώτης ανάγκης. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά, αιθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία νότια-ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά στα Περιστέρια. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν δύο σωροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν και 4 εγκαυματίες. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα, εθελοντές και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Το 112 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι αρκετά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ενώ μιλώντας στο RT News, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ δύσκολη. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες επικνό Πευκοδάσου στη Σκύρο. Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται πλέον στα βόρεια μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Απαγορεύεται εξάλλου και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Στο μεταξύ, ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση της προσωρινής διαμονής ως την Τετάρτη 19 Αυγούστου λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε χθες την Ανατολική Μάνη με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και περίπου 50 κλήσεις στην πυροσβεστική για βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ήτειλο ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες με τις ποσότητες νερού να φτάνουν περίπου τους 140 τόνους αναστρέμα. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα Εγγένεια το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Με έφαση στην οικονομία και ορίζοντα το 2030, το νέο πακέτο αναμένεται να κλειδώσει στο τέλος αυτού του μήνα. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, ενώ η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για την ακρίβεια και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ότι η οικονομική πολιτική έχει επιβαρύνει τους πολίτες. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προαναγγέλλει προαροχές εν ώψη εκλογών και αντιπαραβάλλει το δικό της κοστολογημένο πρόγραμμα. Στη σύλληψη 35χρονος επιχειρηματία, η οποία φέρεται να προμήθευε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανήλικους, προχώρησε η αστυνομία σήμερα κατά τη διάρκεια ελέγχων στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει στη Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, το 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Όλοι οι ασθενείς ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το ενωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 το βράδυ. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαν ρίχνονται απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής θα αντιμετωπίσει τον στο επικοντό τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μόντο Ντουπλάνιτς, ενώ στις 10 παραπέντε η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζεται στο τελικό του ακοντισμού. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στις 8 το βράδυ ο Απόστολος Χρήστου διεκδικεί μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα στα 100 μέτρα ύπτιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και χρειάζονται επίγουσα βοήθεια, ενώ εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν διακοπεί ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. Μεγάλη κλοπή έργων τέχνη σημειώθηκε στο Περιφερειακό Διεπιστημονικό Μουσείο της Μεσίνης, όπου διαρρήκτες παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας, άρπαξαν 6 έργα του αναγεννησιακού ζωγράφου Αντωνέλλοντα Μεσίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και μεταξύ των κλοπημαίων, είναι ένα πολύτιμο αφίπλευρο έργο που απεικονίζει την Παναγία και το Θείο Βρέφος και την Πιετά, αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 3 πάνελ από το πολύπτικο του Αγίου Γρηγορίου, η συνολική αξία του οποίου υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. 2 από τα έργα εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στις αρχές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έρθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έτριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από την τούμπα και στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάληψη αναρτώντας πανό. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζητούν άμεση συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ομάδας Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μεταγραφή του παίκτη. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή των εγγενείων. Με έμφαση στην οικονομία και ορίζοντα το 2030, το νέο πακέτο αναμένεται να κλειδώσει στα τέλη Αυγούστου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρί Σιμπίχα είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ ο κύριος Σιμπίχα εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις δασικές πυρκαγιές. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την ασφαλή διέλευση των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα μας, καθώς την τελευταία εβδομάδα εκδηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας συνολικό αριθμό στα 110. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Την έντονη ανησυχία τους για την αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και ζητά άμεση εντατικοποίηση των μέτρων με στοχευμένες παρεμβάσεις, περιοχές ενεργού μετάδοσης, ενισχυμένη επιτήρηση και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαν ρίχνονται απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής θα αντιμετωπίσει στο επικοντό τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μόντο Ντουπλάντιτς, ενώ στις 10.15 η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζει το τελικό του αγκοντισμού. Οι αγώνες μεταδίδονται από την R2 Sport. Σε λίγη ώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στις 8 ακριβώς, ο Απόστολος Χρήστου διεκδικεί μία ακόμα διάκριση για την Ελλάδα στα 100 μέτρα ύπτιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και χρειάζονται επίγουσα βοήθεια, ενώ εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν διακοπεί ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και τηλεπικοινωνίες. Μεγάλη κλοπή έργων τέχνης σημειώθηκε στο Περιφερειακό Διεπιστημονικό Μουσείο της Μεσίνης, όπου διαρρήκτες παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας και άρπαξαν 6 έργα του αναγεννησιακού ζωγράφου Αντωνέλλοντα Μεσίνα. Μεταξύ των κλοπημαίων είναι ένα πολύτιμο αφίπλευρο έργο που απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος και την Πιετά αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 3 πάνελα από το πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου, συνολική αξία του οποίου υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. 2 από τα έργα εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στις αρχές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έρθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρ. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται σε δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα, ενώ 9 άτομα μεταφέρθηκαν με εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ αρκετά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλειο Βαρθακογιάννη, η φωτιά εκδηλώθηκε ραγδαία μέσα σε μόλις 7 λεπτά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων με ρηπές έως και 7 μποφόρ. Στην περιοχή επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δάσο-κομάντος και 58 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. 6 μηνύματα του 112 ζήτησαν την απομάκρυση κατοίκων από τις πληττόμενες περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 502 άτομα, τα οποία μεταπιβάζονται σε 3 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Ο κύριος Βαρθακογιάννης απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Καλύτερη εικόνα πάντως από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε πυκνό πευκοδάσος στη Σκύρο. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ο Δήμος Κασάνδρας, με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται πλέον κανονικά. Λόγω της πυρκαγιάς ήταν κλειστός στα προηγούμενα 24 ώρα ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση των οδηγών. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας με θύματα ένα 18χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έσπευσαν στα περιστατικά και προχώρησαν σε κάρπα, ποινίδωση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, οι δύο λουόμενοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν με ασφάλεια σε εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πραγματοποιούν οπαδοί του Δικεφάλου αντιδρώντας τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν άμεση συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παραχώρηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Με ανακοίνωσή τους καταλογίζουν την ευθύνη στο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ και καλούν τον κόσμο να ενισχύσει την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της ομάδας στην Τούμπα. Η κινητοποίηση έχει λάβει διαστάσεις και στη Γερμανία, με την Bild να αναφέρεται στις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στον Ντόρτμουντ, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Κατά την αφιξή του, έστειλε μήνυμα αγάπης προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα γένεια της ΔΕΘ. Με έμφαση στην οικονομία και ορίζοντα το 2030, το νέο πακέτο αναμένεται να κλειδώσει στα τέλη Αυγούστου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρί Σιμπίχα είχε ο Γιώργος Γεραπετίτης με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την ασφαλή διέλευση πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και τη διαφύλαξη της επιτιστικής ασφάλειας. Ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκφράζει η ελληνική εταιρεία λοιμόξεων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 από την αρχή του 2026. Από αυτά, 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Η εταιρεία ζητά άμεση εντατικοποίηση των μέτρων, στοχευμένες παρεμβάσεις, περιοχές ενεργού μετάδοσης, ενισχυμένη επιτήρηση και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ να ρίχνονται απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζέγκο. Στις 9.30 ο Εμμανουήλ Καραλής θα αντιμετωπίσει στο επικοντόν τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μόντο Ντουπλάντιτς, ενώ στις 10 παρα 5 η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζεται στο τελικό του αγωνισμού. Οι αγώνες μεταδίδονται, υπενθυμίζεται, από την R2 Sports, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 8, ο Απόστολος Χρήστου διεκδικεί μια ακόμη διάκριση για την Ελλάδα στα 100 μέτρα ύπτιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εκένωση της γερμανικής πόλης Μόνασαου στα σύνορα με το Βέλγιο, καλούν οι δημοτικές αρχές τους κατοίκους, καθώς τεράστια δασική πυρκαγιά απομένεται στο Βέλγιο και κινείται προς τη Γερμανία. Το πυρηνό μέτωπο βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα γερμανικά σύνορα και 1,8 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη εκατοικημένη περιοχή. Η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο φυσικό πάρκο Φαν έχει καταστρέψει περίπου 30.000 στρέμματα δάσους. Αμοιβή 30.000 δολαρίων προσφέρει ο Ιρανικός στρατός σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανού στρατιώτη και τον παραδώσει στις Ιρανικές αρχές, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αμίρ Χατάμι. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από αιτήματα πολιτών που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι για τις Ιρανές που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια προβλέπεται διπλάσια αμοιβή ύψους 60.000 δολαρίων. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με διάσπαρτες εστίες και καπνούς στην περιοχή, περιστέρια ή φωτιά που έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεκρή είναι ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης πυρκαγιάς και είχαν βγει στον δρόμο όταν έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλειο Βαρθακογιάννη, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Στην περιοχή επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. 6 μηνύματα 112 ζήτησαν την απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγήσεις περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν επεκλωβιστεί περίπου 570 άτομα, τα οποία μεταβιβάζονται σε 3 επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία. Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, 10 άτομα χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, κυρίως λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ τους μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της. 3 ασθενείς πήραν εξιτήριο, ενώ 2 παραμένουν υπό παρακολούθηση. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταλογίζει ευθύνες για ελλείψη σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Για δεύτερη μέρα εξάλλου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εξέσπασε το απόγευμα του 15 Αύγουστου σε δαστικό δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ατσίτσας στη Σκύρο. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν το έργο της πυρόσβεσης για την κατάσβεσή της. Αποκαταστάθηκε πλήρως κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβερη, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ο Δήμος Κασάνδρας, με σχετική του ανακοίνωση, ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται πλέον κανονικά. Να θυμίσουμε ότι λόγω της πυρκαγιάς, τα προηγούμενα 24 ώρα, ο δρόμος Σίβερης Φούρκας ήταν κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση των οδηγών. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας σήμερα, με θύματα έναν 18χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έσπευσαν στα περιστατικά και προχώρησαν σε κάρπα, απεινίδωση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, οι δύο λουόμενοι σώθηκαν και διακομίστηκαν με ασφάλεια σε εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα πραγματοποιούν εκατοντάδες οπαδοί του Δικεφάλου αυτή την ώρα, αντιδρώντας τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν άμεση συνάντηση, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παραχώρηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Με ανακοίνωσή τους καταλογίζουν την ευθύνη στο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ και καλούν τον κόσμο να ενισχύσει την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Τούμπας. Η κινητοποίηση έχει λάβει διαστάσεις και στη Γερμανία, με την Bild να αναφέρεται στις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, καθώς ο παίκτης υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει μόνο το τυπικό σκέλος των ανακοινώσεων για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και επίσημα. Κατά την άφιξή του στη Γερμανία με ιδιωτική πτήση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έστειλε μήνυμα αγάπης προς τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα εκφράζει η ελληνική εταιρεία Λοιμόξεων. Παράλληλα, ζητά άμεση εντατικοποίηση των μέτρων, στοχευμένες παρεμβάσεις περιοχές ενεργού μετάδοσης, ενισχυμένη επιτήρηση και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ ανοίγονται απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε 9.30, ο Εμμανουήλ Καραλής θα αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς, ενώ στις 10:15 η Ελίνα Τζέγκο αγωνίζεται στο τελικό του κοντισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και χρειάζονται επίγουσα βοήθεια, ενώ εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Μεγάλη κλοπή έργων τέχνης σημειώθηκε στο Περιφερειακό Διεπιστημονικό Μουσείο της Μεσίνης στην Ιταλία, όπου διαρρήκτες παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας και άρπαξαν 6 έργα του αναγεννησιακού ζωγράφου Αντωνέλο Ντα Μεσίνα. Μεταξύ των κλοπημαίων είναι ένα πολύτιμο αφίπλευρο έργο που απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος και την Πιετά, αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 3 πάνελ από το Πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου, η συνολική αξία του οποίου υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δύο από τα έργα αυτά τα άφησαν πίσω τους οι διαρρήκτες και παραδόθηκαν στις αρχές. Η έρευνα πάντως για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Νεκροί είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης πυρκαγιάς και είχαν βγει στον δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, 10 άτομα χρειάστηκαν ιατρικής φροντίδας, κυρίως λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνού. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί. Ευθύνη σε περίπτωση στην κυβέρνηση, τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάνει λόγο για ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταλογίζει ευθύνες για λήψη προσωπικό μέσα και πρόληψη. Η ελληνική λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Μετεποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων και διούχων προς τη Θεσσαλονίκη με σημαντικές καθυστερήσεις στα διόδια του Πολυμήλου. Η αναμονή στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη αγγίζει τα 45 λεπτά, προκαλώντας ουρές και έντονο εκνευρισμό στους οδηγούς. Προς τα Γερεβενά η καθυστέρηση φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Την ίδια ώρα οδηγοί διαμαρτύρονται για περιορισμού στην κυκλοφορία λόγω εργασιών σε σημεία της Εγνατίας Οδού. Καλύτερη είναι η εικόνα στα διόδια των Μαλγάρων, όπου δεν καταγράφονται καθυστερήσεις. Εξάλλου, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβερη, στο πρωτοπόδι της Χαλκιδικής. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν στην παραλία της Αγίας Τριάδας με θύματα έναν 18χρονο άνδρα και μια 60χρονη γυναίκα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒΑ, οι δύο λουόμενοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε εφημερεύο νοσοκομείο. Στην κορυφή της Ευρώπης παρέμεινε ο Απόστολος Χρήστου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής υπερασπίστηκε τον τίτλο που κατέκτησε το 2024, τερματίζοντας σε 52-27 και επικρατώντας για μόλις ένα εκατοστό του Ιταλού Τόμας Τσέκον. Ο Χρήστου έφτασε έτσι τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή του ευρωπαϊκού ύπτιου. Στη μάχη των τελικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιχαν ρίχνονται σε λίγη ώρα ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport. Συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα πραγματοποιούν εκατοντάδες οπαδοί του Δικεφάλου, αντιδρώντας τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η σημαία στο γήπεδο της Τούμπας σχηματίζει μεσίστη, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν άμεση συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παραχώρηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Με ανακοίνωσή τους καταλογίζουν την ευθύνη στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ και καλούν τον κόσμο να ενισχύσει την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία στην Τούμπα. Η κινητοποίηση έχει λάβει διαστάσεις και στη Γερμανία, με την Bild να αναφέρεται στις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ εκτενώς. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία, μπήκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, καθώς ο παίκτης υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει μόνο το τυπικό σκέλος των ανακοινώσεων για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και επίσημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους σε Ρωσία και Ουκρανία σε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου. Στη Ρωσία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ροστόφ, ενώ ακόμη 6 σκοτώθηκαν σε άλλες περιοχές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 822 ουκρανικά ντρόν. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων σε χαλιβουργείο στο Κριβί Ριχ, που ανέστειλε μέρος της λειτουργίας του. Ζημίες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνεούν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται αύριο έτριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, αυτή την ώρα η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Νεκροί είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς και είχαν βγει στον δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, 10 άτομα χρειάστηκαν ιατρικής φροντίδας, κυρίως λόγω εγκαυμάτων και εισπνοής καπνού. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες στη Σαλαμίνα, καθώς συνολικά 593 άνθρωποι απομακρύθηκαν από θαλάσσιο λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν στο νησί. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμοί βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μεταφοράς με επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προς το λιμάνι των Παλουκίων, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η επιχείρηση απομάκρυνσης. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Να πούμε ότι με οι ευθύνες επερίπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταλογίζει ευθύνες για ελλείψη προσωπικό μέσα και πρόληψη. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε εγκαταστάσεις εργοστασίου με υλικά συσκευασία στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο βρίσκεται η συνάδελφος Μάνια Γκουσιάρη από την ΕΡΤ στη Λάρισα και μας ενημερώνει. Μάνια.
2: Ναι, γεια σας. Μόλις έφτασα και εγώ στο σημείο. Προσπαθώ να μετρήσω ότι τα πυροσβεστικά είναι αρκετά, ίσως να είναι και πάνω από 10. Περισσότεροι από 30 πυροσβέστες επιχειρούν ήδη εδώ και μία ώρα. Σε αυτό το εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας, όπου ουσιαστικά καίγεται πλαστικό. Οι καπνοί, πυκνοί και μαύροι, άρχισαν να φτάνουν προς την πόλη της Λάρισας, καθώς φυσάει με κατεύθυνση τέτοια. Γι' αυτό και λάβαμε στις 9:05. Μήνυμα 112, με το οποίο λαμβάναμε οδηγίες να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουμε παράθυρα και πόρτες και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Τώρα δεν είναι σε εξέλιξη βέβαια η επιχείρηση κατάσβεσης. Δεν μπορώ να δω, θα πρέπει να σας αφήσω για να μπορέσω να προχωρήσω λίγο πιο μέσα, να δω ακριβώς σε ποια φάση βρίσκεται η κατάσταση και να μιλήσω βέβαια αν μπορέσω και με κάποιον από τους αξιωματικούς εδώ της πυροσβεστικής. Βρίσκεται το εργοστάσιο αυτό λίγο έξω από τη Λάρισα, όπως παίρνει κανείς κατεύθυνση για να μπει στην Εθνική Οδό και να ακολουθεί στο δρόμο του Ε75, είτε προς Αθήνα είτε προς Θεσσαλονίκη.
1: Πρόκειται για εργοστάσιο με υλικά συσκευασίας. Φανταζόμαστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και κυρίως ότι είναι και αποπνικτική λόγω των καπνών και των υλικών που καίγονται, Μάνια, αυτή την ώρα.
2: Λόγω του ότι φυσάει αρκετά εδώ στο εργοστάσιο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, βέβαια φοράω και μάσκα για λόγους προστασίας. Εντάξει, η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο αποπνικτική. Βλέπεις τους καπνούς, οι οποίοι έτσι απλώνονται σε αρκετά χιλιόμετρα. Σκεφτείτε, είμαστε περίπου 5 χιλιόμετρα έξω από την πόλη.
1: Μάνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να υπενθυμίσουμε στους πολίτες της περιοχής ότι το μήνυμα που έλαβαν από το 112 τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείνουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω των υλικών που καίγονται και του καπνού που ήδη έχει φτάσει στην πόλη της Λάρισας, όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα η συνάδελφος Μάνια Γκουσιάρη από την ΕΡΤ Λάρισας. Στο μεταξύ, νωρίτερα συναγερμός σήμαινε στο Μεσολόγγι όταν αεροσκάφος τύπου Τράκτορ που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή του νέου λιμένα Αστακού, έτωλο Ακαρνανίας. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος πραγματοποιούσε υδροληψία όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο χρειάστηκε να προσθαλασσωθεί. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και περισενέλεγε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το Air Tractor επιχειρούσε στη μεγάλη κινητοποίηση για την πυρκαγιά κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας, όπου οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα έχουν καεί στη Σκύρο από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ατσίτσα. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας Κοπέρνικους, η καμένη έκταση υπολογίζεται σε 3.636 στρέμματα. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σημαντικά βελτιωμένη, καθώς δεν υπάρχει ενίο μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες συστίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην νότια πλευρά προς τον Άγιο Φωκά, ενώ η κατάσταση προς το Πεύκο είναι καλύτερη. Στο μεταξύ, ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής μέχρι και την Τετάρτη 19 Αυγούστου λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί Σίβηρη για αυτοψία. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν στην παραλία της Αιγαίας Τριάδας σήμερα με θύματα έναν 18χρονο και μία 60χρονη γυναίκα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι δύο λουόμενοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο. Στην κορυφή της Ευρώπης παρέμεινε ο Απόστολος Χρήστου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής υπερασπίστηκε τον τίτλο που κατέκτησε το 2024, τερματίζοντας σε 52-27 και επικρατώντας για μόλις 1/100 του Ιταλού Τόμας Τσέκον. Ο Χρήστο έφτασε έτσι στα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση του στην κορυφή του ευρωπαϊκού ύπτιου. Στη μάχη των τελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαν εγκρονίζονται αυτή την ώρα Εμμανουήλ Καραλής στο Άλμπεν Πικοντό και Έλληνα Τζέγκο στον Ακοντισμό. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport. Συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα πραγματοποιούν οπαδοί του Δικεφάλου αντιδρώντας τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η σημαία στο γήπεδο της ομάδας σχηματίζει με σύστια, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν άμεση συνάντηση ή επικοινωνία τηλεφωνική με τον Ιβάν Σαββίδη, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην παραχώρηση του 23χρονου ποδοσφαιριστή. Με ανακοίνωσή του καταλογίζουν την ευθύνη στο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους σε Ρωσία και Ουκρανία σε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου. Στη Ρωσία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ροστόφ, ενώ ακόμη 6 σκοτώθηκαν σε άλλες περιοχές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατερρύφθησαν 822 ουκρανικά ντρόνους. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν μεταξύ άλλων σε Χαλιβουργία στο Κρίβι Ριχ, που ανέστειλε μέρος της λειτουργίας του. Ζημίες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 από φόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αέθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρο και βαθμία νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Ήρθε με τις...
1: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.